0: 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Είναι καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
4: Ωραίο.
3: Σας αρέσει?
5: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
7: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις
7: ραδιόφωνο.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Το δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό Σφαίρα. Και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα τρία κουρασάν, δύο στυλό, 7 τσίχλες και δύο χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
4: Ναι.
3: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
4: Ναι. Εγώ.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βρήκα έναν τύπο στον δρόμο, μου έκανε έτσι το μπουφάν του και είχε μέσα ρολόγια. Κάντε είπα να του πάρω γιατί με πέτυχε σε καλή φάση. Το ξεκινήσαμε από τα 150 ευρώ, φτάσαμε στα 18 ευρώ. Του λέω δεν έχω 18 ευρώ, έχω 12 ευρώ πάνω μου. Μου λέει δώστα, 12 ευρώ. Το πήρα χθες. Σήμερα κοιτάω, τι ώρα έγραφε.
2: Τι ώρα έγραφε.
1: 83:54.
2: Αλλά
1: και είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ρυθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Κυρίες και κύριοι, σε 10 μήνες ακριβώς από σήμερα Χριστούγεννα.
4: Κάτσε ρε Γρηγόρη, δεν σεβόμαστε εποχές, δεν σεβόμαστε Πάσχα.
3: Δεν τα σέβομαι, τι είπα ρε, είπα τίποτα εγώ. Είπα ότι σε 10 μήνες έχει Χριστούγεννα. 10 μήνες, από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες Χριστούγεννα.
5: Τελειώσαμε.
3: Σε 13 εβδομάδες καλοκαίρι, σε 40 Χριστούγεννα. Φεύγει ο χρόνος έτσι. Θες να τον φας μέσα σε ένα μάξι, τα λεπορία.
5: Θες να τον φας.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop. Mix.
7: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
8: Non-stop.
7: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
8: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
7: Σωστά.
6: Φορτίζει. Ένα πιντάρι κάνει το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό,
7: ρε. Σταμάτα.
8: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
9: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
5: Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
10: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλ του καλοκαιριού.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: που είναι από αυτά τα πρωινά τα γρήγορα, γιατί παιδιά έχετε στείλει τόσα πολλά διλήμματα, στέλνετε τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Και για να καταλάβετε ότι η μέρα κάποιων ξεκινάει πολύ διαφορετικά από τη δική σας. Προφόμαστε να έχει ξεκινήσει ωραία, αλλά έχουν προβλήματα. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ.
1: Πέμπτη βράδυ.
0: Ναι. Έχει σχέση. Δεν, το ξεκινάει από μήνα, από Μαρία. Η Μαρία που στέλνει και ξεκινάει η Μαρία, έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με τον Α. Ας

0: Να το πω όπως το γράφει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και τη ζήτησε, δεν θέλω να πεις στο γιο μου
1: ότι
0: σε πήρα τηλέφωνο. Ο γιος μου δεν είναι για σένα, να τον χωρίσεις, γιατί και, και να το σοβαρέψεις, δεν θα σας αφήσω εγώ να στεριώσετε. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο γιος μου είναι άλλης κοινωνικής τάξης, ο γιος μου είναι για ψηλά, θέλει να γίνει γιατρός, η κοπέλα δουλεύει σε καφέ, σερβιτόρα. Αυτά τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα και δεν ξέρει η Μαρία τι να κάνει.
1: Μα άμα ο άλλος είναι πλούσιος γιατρός και άλλη είναι φτωχάλα σερβιτόρα.
0: Για να σου πετάξει τον κύριο Παλαιγιάννη. Μαλάκα, μίλα σοβαρά. Έχει πρόβλημα, έχουν προβλήματα οι άνθρωποι τώρα, δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τι θα έκανα εγώ.
0: Πριν τον Γιώργο, θέλω να ακούσω πρώτα. Τον Γιώργο.
2: Κοίταξε, επειδή έχω υπάρξει θέση τη Μαρία.
1: Για
2: έχει δίκιο η μάνα του.
0: Τι έχει δίκιο η μάνα του.
2: Ας τον αφήσει κι αυτή.
1: Γιατί είναι Γιώργο.
2: Θα τα φτιάξουμε το μπουφετζί, ξέρω εγώ κάτι, τα κάνει.
0: Δεν ντρέπεστε λίγο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Θα αφήσετε τώρα τα παλιά τα μυαλά να κάνουν αυτό το πράγμα σε δύο άνθρωπους που αγαπιούνται.
3: Εμένα με ενδιαφέρει, Γιώργο, τι πέρασες.
2: Ρε φίλε, εντάξει, η κοπέλα τώρα είχε στείλει ιδιωτικά σχολεία, ιστορίες, τώρα τ' άλλο. Τι δουλειά είχα εγώ μαζί της.
1: Σωστά.
2: Είχαν επενδύσει για τη μόρφωσή της.
0: Α, είχαν επενδύσει.
1: Τι ήταν ο Γιώργος,
0: εργοστάσιο.
1: Άστρα γουδιάρης, ήταν της νύχτας.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, μπράβο ρε, πολύ ωραία τα λέτε.
3: Άρα ο Γιώργος έκανε πίσω.
1: Άρα συγχώρησες, Γιώργο.
2: Ναι,
0: συγγνώμη, Παναγία, επειδή τα λες εύκολα. Σε παίρνει ένα τηλέφωνο η μάνα της Ελένης.
1: Καλά, μην το προσωποποιούμε.
0: Όχι, να το προσωποποιούμε.
2: Όχι, ας το προσωποποιήσουμε. Παναγία, σε παρακαλώ. Στη δική σου
0: περιοχή, ας το προσωποποιήσουμε. Και γίνεται μια φορά να μιλήσει σοβαρά, ρε παιδί. Γυναίκο, μην γελάς λίγο, σε παρακαλώ.
1: Μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ωραία. Σε παίρνει τηλέφωνο η μάνα της Ελένης τα 3 χρόνια που έχετε δεσμό και σου λέει ότι χείρεξε να χωρίσει. Μην τυχόν και το πει στην Ελένη. Να χωρίσει πρέπει να καταλάβει αμάνα. Εγώ αυτό το κορίτσι δεν το έχω για σένα. Και γιατί κι αν και να συνεχίσετε, θα σα χωρίσει. Εγώ.
1: Αλήθεια στο λέω. Μου το έλεγε έτσι. Όπως μου το λες, όχι η μαμά της Ελένη ή οποιαδήποτε.
0: Άντε πάλι. Η μάνα της Ελένη σου λέω.
1: Δεν θέλω να το προσωποποιήσω.
0: Άντε πάλι να το προσωποποιήσω.
1: Βρέχω.
0: Επειδή παντρεύτηκε με την Ελένη και την ξέρει.
1: Ναι, μη φωνάζει.
0: Επειδή είσαι ερωτευμένο με την Ελένη.
1: Ναι, δεν θέλω. Με την οποιαδήποτε ήμουν ερωτευμένο.
0: Άντε πάλι. Με την Ελένη που είσαι ερωτευμένο και μπορεί μέσα να το νιώσει τον πόνο.
1: Θα έλεγα εγώ σε αυτή την πεθερά που θα με έπαιρνε και θα μου μίλαγε έτσι. Θα της έλεγα καλά βρωμόγρια.
3: Έτυχες και άνθρωπο.
2: Είναι 2 παρά 10 εδώ που περνάω καλά τώρα.
1: Θα της έλεγα άκου καλά βρωμόγρια. Κάτσε καλά.
2: Παναγής εδώ.
1: Κάτσε στα αυγά σου γιατί θα βάλω εγώ την κόρη σου και δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ άμα γουστάρω. Συνεννοηθήκαμε. Άντε φυλάκια και πες ότι αυτό το τηλέφωνο δεν έγινε ποτέ.
0: Νάνση, εσύ τι θα
1: κάνεις. Αυτό θα έλεγα.
0: Σε παίρνουν εσένα.
3: Δεν θα δίνει καμία σημασία. Θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να κοιτάνε και να κάνουν τη δική
2: τι
3: ζωή.
2: Θεωρώ τώρα, έλα ξενέρωσα, τι ακούω, τον Καργάκο. Πες, ακούω εδώ μωρί.
3: Μωρί δεν θα έλεγα, άκου θα σου πω κάτι. Μωρί δεν θα έλεγα, δεν θα εκφραζόμουν άσχημα. Αλλά θα την είχα χεσμένη.
0: Νίκο, εσύ.
4: Το ίδιο ότι θα έκανε και ο Παναγής, δεν μας χέσεις, λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Όχι, θα το λέγατε, θα το λέγατε στο.
2: Μόνο Παναγής
3: θα
2: λέω αυτά.
0: Θα το λέγε στην κόρη της ή στο γιο της.
3: Εννοείται. Θα το έλεγα μάζεψε τη μάνα σου, γιατί είναι για δέσιμο.
1: Εγώ παίζει και να μην το έλεγα. Αλλά από εκεί θα άρχισε η κάτω βόλτα. Θα την έκανα εγώ, του πάνω.
2: Όχι, δεν γίνεται να μην το πει, ρε Παναγή. Γιατί λε, άμα έχουν μεγαλώσει τέτοιοι άνθρωποι. Κάποιο πρόβλημα θα βγάλεις και εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μαρία μου, άκουσες την απόφαση της εκπομπής.
3: Εσύ τι θα έκανες, δεν μας είπες.
0: Τι θα έκανα.
3: Ναι.
0: Θα της έλεγα, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε.
1: Βαρετό.
0: Ξεβαρετό, μην το κρυμμένα ξαναπάρει.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως μιλάς.
1: Η άλλη είναι βρωμόγρια, το βλέπεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Εκείνη γιατί σου μιλάει.
0: Επειδή εκείνη δεν έχει μυαλό, πρέπει να πω κι εγώ στην διαδικασία να βρίσω.
1: Έτσι θέλουν αυτοί, Γρηγόρη. Έτσι θέλουν αυτοί, έτσι μπράβο.
0: Εσύ με σεβασμό θα το αντιμετωπίσεις, όχι με επιθετικότητα.
1: Άσε με ρε.
0: Εντάξει.
1: Με σεβασμό εκεί που αξίζει ο σεβασμός.
3: Δεν το ξέρω, θα τη λέει πολύ χειρότερα. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Το πήγα λίγο light επειδή κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Πάντως Μαρία μου, επειδή μας ακούσε εκεί πέρα έξω, επειδή αγαπιέστε, θα σου έλεγα. Εγώ πάντως θα το έλεγα ότι πήρε τηλέφωνο για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσω. Γιατί εγώ δεν θα είχα πλέον καμιά καλή διάθεση.
2: Πώς θα το έλεγε.
0: Θα το έλεγα ότι με πήρε η μάνα σου τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Αυτή η βρωμόγρια.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, τους επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό, ξέρει και πού θα το βρει.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: Νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Στις ζεστές μέρες, με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η ωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις και τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up, Learn and Work, ετοιμάζεται για να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό τα 1530 από 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι και 22 Ιουλίου.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»?

0: Και παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέσαι.
0: Μας έχετε στείλει για γενέθλια σήμερα και είπαμε να πάρουμε. Η κοπέλα, παίρνω το τηλέφωνο να έχουν στείλει πάρα πολλά μόνο και μόνο από το επίθετό της.
2: Το πω το επίθετό.
0: Είναι ο άντρας της.
2: Και εγώ τι να κάνω. Με δίρει.
3: Να σας πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, το Χρήστο θα ήθελα.
4: Ο ίδιος.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
4: Ποιος είναι.
0: Έλα, χρόνια πολλά καταρχάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε φίλε, και εγώ καιρό να σε πάρω. Τι γίνεται ρε Χριστό.
4: Καλά είμαι, εσύ.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Λέω θα τον πάρω πρωί πρωί γιατί μετά αρχίζω δουλειά. Όπως πέρσι λέω θα τον πάρω ξανά. Τι κάνει η Έλενα, παιδιά, όλα καλά.
4: Όλοι καλά, δόξα Θεώ.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, πραγματικά πολύχρονος, υγεία, χαρά μέσα από την καρδιά μου ρε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα κάνετε τίποτα σήμερα.
4: Ποιος είναι. Ποιος είναι, ποιος είναι.
0: Έλα ρε Χριστό, κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: είναι.
0: Αλήθεια τώρα. Ρε Χριστάκη, ο Γιάννης σήμερα, από τη γειτονιά.
4: Ο Γιάννης.
0: Αμά ρε Χριστό γάμο, το κάθε φορά το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Γράψε το τηλέφωνο σου λέω και σημείωσέ το. Ωραία γάμο. Ο Χρήστος την Έλενα τη μακαρονά δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Χριστάκη. Πού ρε γάμο, το κάθε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με κάνεις.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: Γιάννης
0: από τη γειτονιά. Έλα, την ίδια κομμενίτσα είχαμε να πούμε μικρή στη γειτονιά, Χρυσταρά. Γαμώ, άστα, γιατί γελάς, όλο... μη γελάς.
4: Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κλείσω ρε Γιάννη, δεν πειράζει, με στεναχώρησες, δεν πειράζει. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, συγγνώμη που σε ενόχλησα ρε φίλε. Κάθε φορά με στεναχωρείς, αλήθεια να πούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Τι μας έκανε στην καρδιά περιβόλαιε. Μόνο με. Κάθε, ξέρεις τι να σε παίρνω από τους πρώτους και να μου λες κάθε. Ο Γιάννης από τη γειτονιά, ρε. Πού έμενε, σε ποιο. Ποιο ήταν το γειτονάκι που μεγαλώστηκε στο σχολείο.
4: Γειτονάκι που μεγαλώστηκε στο σχολείο.
0: Τη Μαριγούλα που την. Απάφτονες.
4: Τη Μαριγούλα.
0: Άσε. Δεν είχες Μαριγούλα. Άσε, ρε Γιάννη τώρα. Άστα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει Γιάννη. Να είσαι καλά. Δώσε πολλά φιλιά στην Έλενα. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Χρήστο, από το Σφαίρα είμαστε. Χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου Χρήστο.
1: Μία τον έλεγες Χρήστο, μία τον έλεγες Γιάννη. Μας τρέλανε.
2: Μία η Μαριγούλα.
0: Χρήστος αφού ήταν ο Γιάννης είμαι εγώ ρε. Άσε μας ρε Νάνση. Χρήστο, χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνες τη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Ντουβρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα.
4: Χρήστο
0: μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε.
4: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
2: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Θέλω να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
2: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
2: Δεν βγαίνει ρε.
1: Καλά.
2: Ρε
1: ακούς.
2: Δεν βγαίνει. Πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής.
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο είναι.
1: Η γιαγιά σου δεν ήταν στο γάμο.
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Τότε. Πώς έβγαινε.
2: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσες.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα Γιάννη ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα για τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Έλα Χρήστο κλείσει είναι προσωπικά μας αυτά.
1: Να τσακωθούμε στον αέρα. Έλα δώσ'
0: Είσαι γερός, ευτυχισμένος, μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνες τη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Ντουβρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο διαγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστε μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε?
4: 30.
0: 30 με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
3: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
3: Καλά, ηρέμησε κι εσύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
3: Βγαίνει, ρε,
1: καλά.
3: Ρε ακούς το πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής?
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο
1: είναι? Η γιαγιά σου σένα δεν ήταν στο γάμο?
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε, τότε. Πώς ευχή.
3: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσε.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχή σου να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπε.
0: Όπω η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθεί να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουν.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλά καλά. Όταν έχει και τσίρε.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μα αυτά.
6: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις,
6: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One του στο πιο exclusive μοντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, η κυρία Φερεντούρου.
2: Η ίδια, παρακαλώ.
3: Γεια σας, ο Νίκος Αποστολάκης, είμαι από το Hotel Marion στο Λουτράκι.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλά είστε, σας ξύπνησα, ε. Να σας πάρω λίγο
2: μόλις
3: αργότερα.
2: Όχι, μόλις σηκώθηκα, αλλά δεν με ξυπνήσατε.
3: Α, ωραία. Σας παίρνω λίγο για τις κρατήσεις που έχουμε το... και το
2: ωραία,
3: Σάββατο.
2: Ωραία, γιατί έγινε και κάποιο μπέρδεμα.
3: Αυτό, γι' αυτό σας πήρα ακριβώς. Μιλήσατε με τον διευθυντή? Σας πήρε γιατί με πήρε χθες και εντάξει, είχαμε... αρκετή φασαρία εδώ πέρα, γιατί δεν σας ειδοποιήσαμε εγκαίρως. Δεν σας πήρε κανένας από το ξενοδοχείο χθες?
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα με μία κυρία την Δευτέρα.
3: Θυμάστε το όνομά της? Σας είπε για το πρόβλημα, για το τρίμερο?
2: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Με πήρε μία κυρία, εγώ πήρα μάλλον μία κυρία τη Δευτέρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μας, γιατί πρόκειται για γάμο.
3: Γνωρίζω, ναι, γνωρίζω. Ποια Δευτέρα μίλησατε τώρα, προχθές?
2: Ναι.
3: Και δεν σας είπε για το τρίμερο?
2: Όχι. Και μάλιστα μου είπε ότι κάποιος είχε καλέσει και είχε αλλάξει ένα από τα δωμάτια μας από τρίκλινο σε δίκλινο. Και εγώ μίλησα με όλους όσους έχω κλείσει δωμάτια και δεν είχε καλέσει κανένας. Και λέω παρακαλώ να παραμείνουν κρατήσεις όπως το booking.
3: Αχ, κυρία Φερεντούρου, κύριε Σπιθά, δεν μίλησαν τη Δευτέρα. Τώρα εγώ θα πάρω την ευθύνη για αυτό το πράγμα.
4: Ναι, πέστε, τώρα αφού έγινε.
3: Ναι, μα η κυρία όμως είναι για γάμα, έχει αρκετά δωμάτια.
4: Ναι, πέστε το, τώρα αφού έχει γίνει τώρα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, πέστε το.
3: Κυρία Φερεντούρου, λοιπόν, μη σας αγχώνω, επειδή μου είπατε ότι είναι και για γάμο τώρα, δεν θέλω να σας προκαλέσω πανικό τελευταία μέρα, τελευταίες μέρες μάλλον. Απλά νόμιζα ότι σας είχαν ειδοποιήσει από τη Δευτέρα για την ταινία. Θα γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας, είναι μια μεγάλη αλβανική παραγωγή για το ένα ντοκιματέρ και την ζωή της Έρα Στρέφει, το Τσίφσα Μπομπομ. Και είναι ένα τριήμερο γύρισμα το οποίο θα γίνει σε όλο το ξενοδοχείο. Δηλαδή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και ίσως Κυριακή μεσημέρι. Γι' αυτό νόμιζα ότι σας ειδοποίησαν τη Δευτέρα, αφού το είχαμε βάλει αυτό reminder και είχα γεμίσει όλο τον κόσμο με πόστι.
2: Όχι, και μάλιστα μιλήσαμε με μια κυρία που δεν μίλησε τώρα.
3: Με τη Φραντζέσκα μιλήσατε. Ναι, είναι της παραγωγής. Είναι η Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα είναι, η κυρία Φραντζέσκα της παραγωγής, λογικά σας πήρε τη Δευτέρα. Απλά δεν σας εξήγησε, δεν σας είπε για την ταινία ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ την πήρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μου.
4: Τώρα τι κάνουμε.
3: Τώρα κύριε Σπίδα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε,
2: εσείς θυμάστε τον...
3: Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα. Μας έχουν δεσμεύσει όλο το ξενοδοχείο.
2: Μέσα στην γνώμη και στο booking, γιατί θα έχετε αφήσει τα δωμάτια.
3: Έλαντε, λάθος εδώ δικό μας. Δηλαδή, τι να σας πω κύριε Φερεντούρου, τώρα το θέμα είναι ότι είναι και τελευταίες μέρες.
2: Και είναι προτελευταίες μέρες και έχει πανηγύρει όλο το Λουτράκι.
3: Το ξέρω, γίνεται χαμός. Αυτό εμείς προσπαθούμε... Να τους βάλουμε στο... κάτω σουίτες, ναι, γι' αυτό σας είπε. Σας είπαν από τρίκλινο να το κάνουν δίκλινο, σωστά? Αυτό σας είπε η κυρία τη Δευτέρα.
2: Μου είπαν ότι πήρε κάποιος δικός μου και το άλλαξε. Και έψαχνα εγώ ποιος. Και λέω όχι, τα δωμάτια τα θέλω όπως είναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν παιδιά.
3: Ξέρετε τι γίνεται, ναι.
4: Για μία μέρα να μείνουμε όλοι μαζί.
3: Μία μέρα, ναι, αλλά εσείς για πόσες μέρες χρειάζεστε τα δωμάτια που χρειάζεστε?
2: Είναι ένα δωμάτιο, το οποίο είναι Πείτε Παρασκευή λίγο, και
3: Παρασκευή, Σάββατο, ναι. Δίκλινο, τρίκλινο, θυμάστε τι είναι αυτό, δίκλινο ή τρίκλινο?
2: Τρίκλινο.
3: Τρίκλινο, ωραία, εκεί μπορούμε να φάσουμε μακιγιές, ναι. Για πείτε
2: μου. Είναι άλλο ένα δίκλινο, δύο δίκλινα.
3: Δύο δίκλινα.
2: Και άλλο ένα τρίκλινο. Μπορώ να σας πω δίκλινα. Και τα ονόματα που έχουν
3: γίνει κρατήσεις. Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Το θέμα όμως είναι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί Κάποιοι δικοί μου εδώ και καιρό έχουν πάρει και έχουν κλείσει και με μόνοι τους δωμάτια.
3: Θα τα βρούμε αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα εσείς τι έχετε κλείσει. Θα παίρνω τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, καταλάβατε. Λοιπόν, σας πειράζει, σας τα δίκλινα. Αν προσθέσουμε δύο ρατζάκια να μπουν δύο άτομα της παραγωγής, αυτοί θα είναι μόνο, ουσιαστικά θα έρθουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ίσως το γύρισμα είναι βραδινό. Για τα δίκλινα, ναι, δύο άτομα, έστω ένα άτομο της παραγωγής, αν μου χωρέσετε, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Απλά για το τρίκλινο, εκεί, επειδή έχουν και κάποια άλογα, είναι δύο πόνι, ουσιαστικά. Τα οποία είναι πολύ ημερά, αν τα δείτε, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, εμείς τώρα το έχουμε και το χαϊδεύουμε στη ρεσεψιόν. Αν μείνει ένα πόνι στο τρίκλινο, έχετε πρόβλημα, μπορούμε να το βγάλουμε και μπαλκόνι. Αρκεί όταν πιάσει ο ήλιος να το βάλετε μέσα.
2: Με κοροϊδεύετε.
3: Τι να σας πω, δεν σας κοροϊδεύω.
2: Πώς λέγεστε?
3: Νίκος Αποστολάκης είναι το όνομά μου. Και μπορεί να μιλήσετε και με τον κύριο Σπίθα, τον
4: διευθυντή.
2: Δηλαδή θέλει να μου πείτε, εγώ το έχω δει το ξενοδοχείο στο Λιτράκι.
3: Ναι.
2: Ότι το μπαλκόνι που έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο χωράει άλογο.
3: Είναι πόνι, είναι πόνι. Είναι πολύ μικρό, είναι αυτά τα μινιατούρες.
2: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θα περάσω από το ξενοδοχείο θα δω στα μπαλκόνια σας άλογα. Μάλλον κάποιος με κοροϊδεύει.
3: Θα έχει λίγο πλάκα το ξενοδοχείο όλο αυτό το τρίμηνο. Αλλά είναι μια τεράστια παραγωγή. Είναι αλβανική παραγωγή. Είναι η ζωή της Σέρα Στρέφη. Που τραγουδάει τον Μπομπό, να το ξέρετε. Λέγεται Τσίφσα Μπομπόν η ταινία.
2: Τσίφσα.
3: Τσίφσα Μπομπόν, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω και τι άλλο να προτείνω. Κοιτάω τώρα εδώ πέρα και στον υπολογιστή.
2: Καταρχήν δεν με έχετε καλέσει από Λουτράκι.
3: Αυτό είναι ένα λάθος, έχετε δίκιο.
2: Ποιος είναι
3: επιτέλους!
5: Σου κάνουμε
6: βάζα!
7: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
9: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτίο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό, φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: να δούμε λίγο πρωί-πρωί, γιατί το είχαμε κάνει λίγο στο παρελθόν με διλήμματα τέτοια ώρα πρωί-πρωί και έτσι θα ξαναρχίσουμε λίγο να βρίσκουμε διλήμματα που είναι αυτή τη ώρα. Λοιπόν, ο Παναγής, έχετε το ίδιο όνομα. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Γνωρίζετε και προχθές ένα Παναγή.
0: Ναι, ο Παναγής.
2: Πώς τα πήγατε μεταξύ σας?
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Οι Παναγίδες συνήθως δεν πάνε.
3: Ήταν σαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη.
0: Ο Παναγής. Γράφει ένα μήνυμα που πραγματικά τη ήρθε σε δύσκολη θέση και δεν μπορούσε να καταλάβει.
1: Κεφαλονιά είναι σίγουρα αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι από Κεφαλονιά ή όχι. Αυτό που γράφει.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό το όνομα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα που του αρέσει πάρα μου πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Η κοπέλα είναι κομμότρια.
1: Τέλεια.
0: Και τα φτιάξανε. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι που θέλουν και πάρα πολύ γρήγορα να μείνουν μαζί.
1: Να συγκατοικήσουν.
0: Να συγκατοικήσουν.
1: Είναι λάθη αυτά τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν είναι λάθη.
4: Ελάθη.
0: Γιατί είναι λάθη.
2: Δεν είναι λάθος.
0: Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι είμαστε λέει σε ηλικία συγκατοίκηση, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μικρή.
1: Πόσο είναι, ξέρουμε.
0: Δεν γράφω το ηλικία σου για κάποιο άλλο. Το πρόβλημά μου, παιδιά, είναι ότι ενώ την αγαπάω, ενώ μου αρέσει.
2: Την αγαπάει στον ένα μήνα, υπερβολικό.
0: Ναι, παιδί μου, νιώθει ότι την αγαπάει. Δεν τον αγαπάω στον ένα μήνα. Δεν νιώθει ερωτευμένο στον παιδί μου.
1: Εντάξει, καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, του είπε ότι να τον κουρέψει και τον κούρεψε σαν γίδι. Και του είπα ότι αγάπη μου, θέλω να σε κουρεύω εγώ, δεν θέλω, θέλω να σταματήσει να πηγαίνει εκεί που πήγαινε, θέλω να σε κουρεύω εγώ. Αυτή κουρεύει σε σπίτια η κοπέλα, δεν έχει κομμωτήριο.
4: Μάλλον
0: έχει.
1: Αποδείξει κοβή.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, αν κοβεί αποδείξει. Το ζήτημα είναι ότι το παλικάρι
1: μαύρα, δηλαδή.
0: Γράφει
3: λίγο παράνομο. Όλα μαύρα, Παναγία.
1: Είναι λίγο παράνομο αυτό, γι' αυτό στο
0: λέω. Αλήθεια. Ναι. Θε να δούμε πόσοι παίρνουν από τα σπίτια μαύρα λεφτά. Ναι, να ανοίξουμε αυτό το θέμα.
4: Δεν το λέει γι' αυτό.
0: Α,
4: για να σταθεί.
3: Σαν το μαύρο δεν έχει.
4: Αφού είναι μαύρο, εγώ δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν θέλω.

0: Πάμε τώρα εδώ να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Η κοπέλα και μου λέει με κούρεψε χάλια. Πάρα, δηλαδή δεν τα πέτυχε καθόλου στο δικό μου και φοβάμαι να ξανακουρευτώ. Πώς της λέω ότι αγάπη μου δεν θέλω να με κουρεύεις εσύ, ενώ αυτή ξετραλάθηκε με το κούρεμα.
1: Της άρεσε αυτήν στο κούρεμα.
0: Αυτή της άρεσε.
2: Έχει δουλειά γενικά αυτή πολύ.
0: Δεν ξέρω τώρα η κοπέλα. Τι λέει, απλά κουρεύεις σε σπίτια.
2: Μπορεί να σκέφτεται και ο Παναγής ότι αυτή δεν κουρεύει καθόλου.
3: Τον έκανε μοντέρνο.
2: Και δεν θα
3: τον έκανε μοντέρνο και δεν το δέχεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι το παιδί δεν του άρεσε. Πώς λες.
3: Παίζουν κάτι fake τώρα, κάτι φρίντζ.
0: Περιμένετε γιατί το θεωρείτε εύκολο. Πώς λες τη σχέση που μόλις ξεκίνησε.
2: Άμα μου πήρε τα μαλλιά και δεν μ' άρεσε, θα είχα πρόβλημα.
0: Έχω
2: πρόβλημα με τον αέρα που φυσάει.
0: Εγώ θέλω να πω ότι
2: ξεκινάς
0: και είσαι ερωτευμένος με ένα. Παναγία, εσύ και τα με λίγο στα μάτια.
1: Στα μάτια,
0: ξεκινάς.
1: Κομμένα μου είσαι.
0: Αεραβολιασμένη
2: μας. Τώρα έχει θέμα. Έχω πρόβλημα εγώ.
0: Θα μιληθούμε. Λοιπόν, θα μου απαντήσεις αυτό.
1: Ναι, να σε απαντήσω.
0: Καταρχάς,
1: ας μην βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κοπέλα δεν είναι καλή κομμότρια. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή στο γυναικείο.
0: Ναι, αυτόν ναι, όμως τον κουρεύει χάλια.
2: Έκανε αντρικό πάνω του.
1: Μπράβο, έκανε αντρικό πάνω του. Άρα δεν είναι καλή στο αντρικό.
2: Ή μήπως του έκανε γυναικείο.
0: Ρε παιδάκι μου, αφήστε τώρα που κάνετε. Σταματήστε, δεν είσαι κάρος. Δεν είσαι κάρος να σχολιάσεις πώς κουρέψε η άλλη. Δεν είσαι πρωταθλητής κομμωτικής. Λοιπόν, τι να κάνει.
3: Θα τη στείλει για σεμινάρια.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα σου το πω. Είναι πάρα πολύ.
0: Το λες, ρε φίλε. Ρε παιδιά, ερώτηση.
1: Προφανώς και το λες.
0: Ο άνθρωπος λέει να τη πω ότι δεν μου αρέσει όπως με κούρεψες.
1: Εγώ θα τη πω πως με έκανες έτσι, θα τη έλεγα. Είναι χάλια.
0: Τι λες, ρε ανόητο. Που θα το πεις αυτό στον άνθρωπο μόλις έχει ερωτευτεί.
1: Είσαι καλά.
2: Α, Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Τι.
2: Εμείς λέμε την αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι. Σε έναν άνθρωπο που μόλις αγαπάς,
2: ναι, καλημέρα.
0: Και δεν σου άρεσε, τη λες ότι δεν κουρεύεις καλά.
1: Λέγα, αγάπη μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω, το ξέρεις.
0: Αλλά με έκανες αγίδι.
2: Αλλά τι είμαστε, γκάρος, να πούμε δεν κουρεύεις καλά. Να πούμε δεν μ' αρέσει αυτό που μου έκανε.
0: Τι λέω, τρενάς που τα πεις έτσι.
2: Τι είμαστε, γκάρος. Δεν κουρεύεις καλά. Θα πούμε, δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Δεν είσαι ο γκάρος να το πεις αυτό. Μόνο ο γκάρος που είναι πρωταθλητής θα μπορούσε να το πει αυτό.
2: Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Αυτό δεν το λες έναν άνθρωπο που μόλις έχει έρθει
2: να ρωτήσει.
0: Του δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, μια τρίτη.
1: Όχι, θα κυκλοφορώ εγώ έξω σαν το γίδι για να είναι αυτή η καλά.
0: Εσύ ειδικά έτσι κυκλοφορείς.
2: Πρωί-πρωί.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ζων 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 05 70 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
8: Ρυγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
9: Σφαίρα 102,2.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
19: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
20: Αυτός είναι ο σκοπός!
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
20: και άντε και φυλάκια!
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πρώτα παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμακολλητικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα.

0: μήνυμα η Δημητρούλα. Και
1: Δημητρούλα μου, γεια σου.
0: Δείχνει φωτογραφία τη Σούζη από το Sky.
2: Δεν χαρά τη Σούζη. Δείχνει μαλλί σήμερα.
0: Εγώ.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Εσένα δείχνει.
0: Μπορεί, μπορεί. Την αγαπώ τη Σούζη. Γεια σου, Σούζη. Λοιπόν, η Δημητρούλα έστειλε μήνυμα και έστειλε ένα μήνυμα λίγο παράξενο, παιδιά. Γιατί παράξενο. Λέει ότι δεν θα σας το έστελνα, αλλά άκουσα προχθές ένα άλλο μήνυμα που έστειλε κάποιος κύριος.
2: Και
0: ήθελα να το ρωτήσω. Λοιπόν, είμαι με τον άντρα μου 28 χρόνια.
3: 28,
2: πολλά,
3: 28
2: πολλά,
3: χρόνια.
2: Πολλά, πολλά.
0: Έχω μια πάρα πολύ ωραία ζωή και σεξουαλική και τα πάντα.
3: Α, ωραία.
1: Έχουμε... Μα τις λίγες, μπράβο Δημήτρα.
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει δύο παιδιά, τα παιδιά είναι μεγάλα, έχουν φύγει από το σπίτι.
3: Και γίνεται το κοτρούλιο γάμος, ε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, απλά τον τελευταίο χρόνο, και δεν το έχω συζητήσει με κανέναν, ο άντρας μου μου ζητάει να φοράει πλέον τα εσώρουχά μου.
2: Να το. Ξεκλείδωσε κι αυτός.
1: Ρε φίλε.
0: Ενώ συνεχίζουμε και έχουμε μια χαρά ζωή σεξουαλική. Του λέω, τον ρώτησα, το ήθελες χρόνια αυτό?
3: Α, το συζητήσανε.
0: Το συζήτησε. Ναι. Καλά τώρα, στα καλά, καθόμενο μετά, ναι, από 30 χρόνια με τον άνθρωπό σου, μόνοι του είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Και σουτιέν.
0: Όχι, σουτιέν δεν φοράει. Τα εσώρουχα μόνο τα κάτω. Δηλαδή, τη λέει ότι θέλω να φοράω κι εγώ τα γυναικεία σου εσώρουχα.
2: Το ήθελα και εσύ.
1: Σουτιέν δεν θέλει, θέλει μόνο
0: σλίψη.
1: Ρε Γρηγόρη, είπε εσώρουχα. Λέω, θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί?
0: Μόνο το εσώρουχα. Τι το κάνει το σουτιέν ο άνθρωπο, ρε.
1: Άμα είναι βιτσιός, εγώ θα καταλάβω πολλά από αυτό που σε ρωτάω. Θέλει σουτιέν ή μόνο βρακί?
0: Πού θα το βάλει το σουτιέν, να βγαίνει, πετάγεται το σουτιέν να
3: βγαίνει. Γυναίκα είναι, ξέρει.
0: Πολύ
1: απλό.
0: Μόνο το εσώρουχο κάτω. Και δεν ξέρω τι να κάνω, δεν το έχω συζητήσει με καμία φίλη μου, δεν το έχω συζητήσει, λέει, με κανέναν, δεν έχω πάρει το σουτιέν.
1: Μα καλά έκανες και το είπες εμάς.
3: Η γιαγιά φοράει στριγκάκια τα γκάκια.
0: Γιαγιά, ρε βλάκα.
3: Γιαγιά, τι είναι γιαγιά.
2: Γιαγιά, απλά είναι πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος της έρωτας από το λίγο.
3: Είναι 30 χρόνια μαζί.
2: Μπορεί να είναι από τα 15
1: χρόνια. 50 χρονών, 50 χρονών τη λες γιαγιά.
2: Στα καλύτερα.
0: Τι βλακίες λες ότι σου κάτεβε το κεφάλι και εσύ.
3: Εντάξει, δεν τη λες και.
2: Τη σκαδούρα
1: τη λες γιαγιά. Θες να σου πω ονόματα γυναικών που είναι 50 χρονών και μου λες πόσο τις γουστάρεις.
2: Πες!
3: Μπορεί όμως να είναι και 60, δεν λέει την ηλικία
0: του. Λέει 55 είπαμε.
3: Α, λέει 55. Α, εντάξει, όχι, δεν είναι γιαγιά τότε. Κυρία.
0: Ό,τι μαλακή σου στο κεφάλι λες και εσύ.
3: Η κυρία αυτή.
0: Τα λες γιατί τσατίζομαι εγώ και γράφουν αυτοί και εγώ απαντάω.
3: Η κυρία αυτή.
0: 50 χρόνια.
3: Θέλω να μου πεις. Φοράει στριγκάκια, ταγκάκια και τέτοια ή μόνο.
0: Εσόρουγα, τα δικαιώματα, τα σώ, τα πάντα φοράει. Μόνο, δηλαδή, και κόφτη.
1: Μπρεζίλια.
2: Και κόφτη έχει, ναι. Έχει κόφτη, Γρηγόρη.
0: Κουραδοκόφτη έχει.
3: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Εγώ θα τον καταλάβω λίγο τον κύριο.
0: Από τι?
3: Έχει βαλτώσει λίγο. Είναι πολλά τα χρόνια. Έχουν κάνει ό,τι είναι να κάνουν. Και τώρα θέλει λίγο να κάνει μια αλλαγή.
2: Προφανώς αυτοί παλιά, πριν έρθουν τα παιδιά, είχαν μεγάλη δραστηριότητα. Κάνανε.
1: Ανομαλίες.
2: Σε παρακαλώ, μην βάζετε τέτοια πράγματα στο μυαλό.
3: Αφού αυτό σκέφτηκε, είμαι σίγουρο.
0: Μα δεν λέει ότι το κάναμε παλιά. Πρώτη φορά τη το ζητάει.
1: Για το βρακί, ρε παιδιά, δεν έγινε θέμα. Γιατί.
0: Θα σε αρέσει με να αρχίσω και φορά τα στρίγκ σου. Στα καλά καθούμενα.
1: Δεν θα φαίνονται, θα εξαφανιστούν. Δεν χωράει στον ποπό σου.
0: Πολύ γλυκό.
2: Υπάρχει θέμα τώρα.
1: Είναι αλήθεια τώρα αυτό, τι να λέμε.
0: Αυτό
1: μια...
0: σε πήρε ξανά, φαίνεται, διαφαίνεται ότι
1: δεν θα φοράει. Ναι, γιατί άμα είναι να βάλει κάτω το βλέμμα στο κολάρι, θα βαλάψει.
0: Έτσι κολλάει. Σε είμαι κολάρα.
3: Η παιδιά η Νάντσα μα φάλισε, έτσι.
2: Βγάζει κούστα.
0: Παρακαλώ αυτό να.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μπέκα πώ το έκανε.
0: Να σβηστεί από πάντα αυτά τα αρχεία. Είμαι κολάρα εμένα.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
21: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. Steamwash.gr.
22: Τζοχάνια, για

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: ζέστη, ε.
1: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
2: Πρωινό Σφαιράκια των 2-2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Νίκος Αστέρης από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να μιλήσω με την Ιωάννα, παρακαλώ.
3: Η ίδια.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό?
3: Αν μου πείτε λιγάκι τι θέλετε.
2: Σας παίρνω τηλέφωνο σχετικά με το μεταπτυχιακό σας για την ορκομοσία.
3: Αχ, καλημέρα σας.
2: Καλά, ναι. Είστε, τι κάνετε?
3: Μια χαρά, η αλήθεια είναι δεν είναι στην αρχή. Κάπως.
2: Ναι, είναι λίγο περίεργο να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, είναι και ο αριθμός περίεργος. Ναι, λοιπόν, σας παίρνουμε τηλέφωνο σχετικά με την ορκομοσία η οποία θα μετατεθεί για τις 19 του Νοεμβρίου. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια παραδοσιακή γιορτή της Μαμλάκα Αλαραμπία, Αλ Σαουντία. Γιατί θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά δηλαδή να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι εκεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μουκρίν Μπιν Αμπντουλαζίζ.
3: Πολύ ωραία.
2: Επομένως, θα θέλαμε λιγάκι από εσάς να μας πείτε κάποια στοιχεία, επειδή καταλαβαίνετε τώρα για λόγους ασφαλείας τσεκάρουμε όλη τη λίστα των μεταπτυχιακών. Να μας πείτε κάποια πράγματα λίγο για εσάς. Φυσικά υπάρχει η πολιτική του απορρίτου. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εδώ στην πρεσβεία, εφόσον συνενείτε φυσικά, εφόσον συμφωνείτε.
3: Μάλιστα, τι θα θέλατε να γνωρίζετε?
2: Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχάς αν έχετε, σας ρωτάω, είναι λίγο περίεργες ερωτήσεις, απλά καταλαβαίνετε επειδή είναι και η εποχή της Άρφα τώρα στην Σαουδική Αραβία. Καταρχάς εσείς έχετε καταβάλει το ποσό το οποίο χρειάζεται για να παρευρεθείτε στην ορκομοσία?
3: Χρειάζεται κάποιο επιπλέον ποσό?
2: Κοιτάξτε, επειδή θα έχουμε και επίτιμους εκεί, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, αλλά όχι πάρα πολύ, γύρω στα 2.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας. Απλά καλό θα είναι 2.000 ριάλ, μισό λεπτό να σας να κάνω την αντιστοίχηση. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι γύρω στα 324 ευρώ. Απλά καλό θα είναι να κρατάτε σε νόμισμα Σαουδικής Αραβίας ριάλ, δηλαδή κάντε μια αλλαγή, επειδή θα είναι εκεί η έφορος της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας για να παραλάβει τα χρήματα και να σας τοποθετήσει στο κάθισμα στο οποίο σας αναλογεί. Ουσιαστικά είναι το 14Β σειρά στη 14η καρέκλα. Αν θέλετε σημειώστε τα κάπου αυτά, επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο εκεί.
3: Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει η γραμματεία και η διοίκηση του μεταπτυχιακού μας.
2: Κοιτάξτε, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ΤΕΙ Καστοριά στο οποίο έχετε φοιτήσει. Έχει να κάνει πιο πολύ πλέον, περνάει στα χέρια της πρεσβείας. Μισό λεπτό, είναι εδώ και ο Μαχμούντ Αλ Αραμπί. Αλέκουμ σαλάμ. Λοιπόν, επειδή αυτό περνάει στα χέρια μας πλέον, καταλάβατε. Επειδή θα έχουμε επίτιμα πρόσωπα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς για όλη την κατάσταση.
3: Ωραία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς βρίσκομαι στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή.
2: Τέσσερις ερωτησούλες έχω να σας κάνω, αν δεν σας πάρω πολύ χρόνο.
3: Δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι εγώ θα σας βάλω λίγο στο stand-by αυτή τη στιγμή. Επομένως, η λίστα δεν ενημερώνεται όσον αφορά το δικό σας πρόσωπο.
3: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με το ΤΕΙ Καστοριάς και υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί η θέση σας.
3: Σας το λέω,
2: επειδή αυτό θα γίνει μία φορά γίνεται ορκομοσία, να μην τη χάσετε. Αλλά
3: βάσε. Εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Μεράμπα.
3: Μεράμπα.
2: Τι φάγαμε τώρα?
4: Τέλεια.
2: Το 324 δεν της άρεσε.
4: Τώρα πάει πόσα?
2: 324 ευρώ, είναι 2.000 ριάλ.
5: Ξαναπάρει.
4: Μαλάκα κουμπέδι, δεν πάει τώρα τσάπα.
5: Πες τσάπα, τσάπα τώρα πες.
4: Δεν το σηκώσει τώρα η κουμπέδι. Έλα! Κούνα τον Αντσάρα!
2: Ξαναπάρει, ξαναπάρει. Δυνατά οι μουσικές, δυνατά οι μουσικές.
5: Ξέρεις Γιώργο πως είναι η καλημέρα?
2: Πώς είναι?
5: Στα αραβικά.
2: Ασέλη, πάει παιδιά.
5: Γιωμούν Σαΐντ.
2: Γιωμούν.
4: Γιωμούν
3: Σαΐντ.
4: Δεν το σηκώσω.
3: Παρακαλώ.
2: Γιωμούν Σαΐντ, Ιωάννα.
6: Σιάλα σε νουέλα.
2: Μα το κλείσε πάλι. Έλα ρε Γιώργο, και στη Γιαμούν Σαΐτ.
5: Μα
2: Γιαμούν Σαΐτ με το που το σηκώσει. Πλάκα να ξαναπάρω εγώ τώρα.
4: Όχι ρε, πλάκα που ξαναπάρεις την κοπέλα, πάρεις τη συγγνώμη.
2: Εγώ πατήσω τη συγγνώμη.
4: Γιαμούν Σαΐτ στα ούτα σου.
2: Γιαμούν Σαΐτ πρωί πρωί και εσύ.
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό σφαιρά.

0: Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουρη για αυτά που σου δίνουν, τώρα έχεις και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus ξεκινά το καλοκαιρινό ταξίδι με πρώτη στάση την Αθήνα, φέρνοντας μαζί του μια μοναδική beauty εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα, φαν διάθεση και Summer Vibes. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος, ανακάλυψε τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, δοκίμασε καλοκαιρινά looks και απόλαυσε πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes On Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου ακόμα περισσότερη λάμψη μόνο με τα Sephora.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
3: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
13: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
14: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική. Όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
16: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: παιδιά, γεια σας, με λένε Σωτηρία.
1: Γεια σου, Σωτηρία μου.
0: Ζω σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για να μην καταλάβουν. Είμαστε φανατικοί δικοί σας.
2: Πάτρα, σίγουρα.
0: Είμαστε φανατικοί δικοί σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε χρόνια και χρόνια να ξεκινάτε κάθε Σεπτέμβρη για να αλλάξει η ιστορία η δικιά μας. Σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε και ό,τι και να σας πω είναι λίγο.
1: Για μένα
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν λέγει
3: συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, η Σωτηρία, και δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του όνομα αυτό, ανακάλυψε τα βράδια που κοιμάται ότι ο άντρας της είναι παντρεμένη 6 χρόνια.
1: Δεν έχει παιδιά.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν παιδιά.
1: Okay.
0: Ότι ο άντρας της σηκώνεται το βράδυ και φοράει τα ρούχα της, τα εσώρουχά της και τα παπούτσια της, τις γόβες και οτιδήποτε άλλο, και ότι περίπου για κανένα μισάωρο τα φοράει, πηγαίνει στον καθρέφτη και μετά ξανακοιμάται.
3: Δεν τον στενεύουν.
0: Δεν ξέρω αν τον στενεύουν.
3: Είναι πολύ περίεργο που η Σωτηρία με τον άντρα φοράει το ίδιο.
0: Και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Το συζήτησε με την κολλητή της στη φίλη.
1: Τι είπε η κολλητή, με νοιάζει η άποψή της.
0: Λέει στην αρχή μήπως είναι νυχτοβάτης,
1: ναι.
0: Υπνοβάτης.
1: Mm.
0: Αλλά το κάνει συχνά. Πηγαίνει στον καθρέφτη μπροστά, τα φοράει, τα βλέπει, τα αφήνει.
1: Φορεμένα ή καθαρά τα βάζει τα βραχιά.
0: Καθαρά.
2: Τι τη λέει, βγάλτε να τα βάλω εγώ.
1: Όχι, πάντα παίρνει από τα πλήτα.
2: Να δω κάτι.
0: Όχι. Πλημμένα
2: κανονικά. Όχι, παίρνει κανονικά. Σχαλάει και την καρδαρόπα, κατάλαβες.
0: Και αυτό το πράγμα το κάνει τώρα τον τελευταίο μήνα.
1: Μετά τα τακτοποιεί όπως τα βρήκε.
0: Όπως τα βρήκε.
2: Τι έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
0: Νάντσι, σε γυναίκα να μας πει, Νάντσι.
3: Παιδιά, ο άνθρωπος είναι πολύ δεμένος μαζί
1: και
3: της.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα, Νάντσι.
3: Και επειδή την αγαπάει πάρα πολύ,
1: ταιριάζουμε.
3: Θέλει να την νιώθει.
1: Ναι, και
3: δεν είναι
1: αυτό
3: κάτι κακό.
1: Από υπερβολική αγάπη.
0: Γιατί το κάνει όμως όταν κοιμάται και όχι, αφού την έχει δίπλα του.
1: Τι να της πει, στάσου δύο λεπτά να βάλω το string και έρχομαι.
3: Είναι ένας τρόπος για να της δείξει πόσο πολύ την αγαπάει. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Μα δεν της το δείχνει.
3: Το γεγονός.
2: Πρέπει να είναι φορολογικό το θέμα, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή.
2: Να νιώθει ότι ξέρει, έχουν ξεκινήσει δόσεις εφορίας τώρα, πόσες έχουμε δώσει, 2, 3, κάτι τέτοιο, και μάλλον αρχίζει και νιώθει στενότητα. Λέει εντάξει, θα βγω συγκρούα, τα βγάλω πέρα. Κάτσα εδώ, πώς θα είμαι.
1: Στέλνει το μήνυμά του, δηλαδή.
2: Πώς θα είμαι και κάτω να πούμε στη.
1: Σωστά.
0: Ναι, βέβαια σκοπός εδώ είναι και να χωράς κιόλας. Γιατί ας πούμε.
1: Να είναι
0: εγώ δεν χωράω στην άνση, ας πούμε. Και να σκοτώ το βράδυ, τι θα βάλω. Δεν μπορώ να το βάλω.
1: Χωράς γρήγορα.
2: Σας φεντώ να θα
0: είσαι. Σας φεντώ να θα είμαι.
1: Άμα λίγο τσιτώσει τον πλούσιο.
0: Δεν χωράω, ρε σου.
2: Σαν ρολό.
0: Δεν χωράω, μα ρολό. Τώρα μπορούμε να πούμε μια λύση.
2: Ξέρει ότι δεν χωρά.
0: Τι να κάνει, να το συζητήσει η Σωτηρία με τον άντρα
1: τη. Εννοείται, θα το πει μαζί του. Θα το πει.
4: Γιατί να το συζητήσει.
0: Μίλα ρε Νίκο και εσύ πες που έχει φέρει. Ο Νίκο έχει φορέσει string, δεν το έχει πει. Λίγο
4: γιατί...
0: ακόμα φορά.
4: Όχι, εντάξει.
2: Γιατί δοκιμάς. Με ενοχλεί.
1: Κατέληξε.
2: Δεν είναι βολικό.
0: Πού ενοχλεί το στρίγκ,
2: στην κονσόλα.
4: Με ενοχλεί πολύ.
0: Με τα τζιν.
4: Με τα τζιν με ενοχλεί.
1: Αν το βάλει και με τζιν.
2: Όταν παίζει μουσική δεν έχει θέμα γιατί είναι όρθιο. Τώρα που κάθεται όμω, να τεντώνει, κατάλαβε.
0: Θυμάσαι τι χρώμα έχει.
2: Φτάνει, γίνεται τυράντα.
4: Μαύρο, ήταν μπροστά η
2: χειρότερη.
0: Με τα γυναίκα σου που το συζήτησε τώρα πια. Τι σου.
4: Είχα κοπέλα τότε που τη φορά.
0: Και τη άρεσε.
4: Ναι, τη ενοχλούν, δεν την ενοχλούν.
0: Δεν την ενοχλούν.
2: Και τι να ενοχλήσει, αυτή το φόρουσε.
1: Ωραία, που πάμε.
2: Τη φόρουσε μπουξεράκια.
0: Ωραία. Να,
2: τίποτα, σωτή... σηκώνεται στα μουλοχτάκια αυτή. Ναι. Την ώρα που θα το ξανακάνει αυτό.
0: Ναι. Το κάθε μέρα λέει το κάνει.
2: Να είναι έτοιμη αυτή, να έχει μια αλλαξία δικιά του. Ένα κουστούμάκι, ένα σακάκι αυτό που πηγαίνει στην
1: δουλειά. Να το βάλει.
2: Και ξαφνικά εκεί που είναι στον καθρέφτη, δώσει και ποζάρι, πάει δίπλα.
3: Γιατί δεν το συζητάει.
2: Λέει, σταμάτα μου, ρε, και πάμε να κοιμηθούμε να
3: το συζητάει.
0: Γιατί δεν το συζητούσα την μέση τη νύχτα.
3: Να
0: σηκωθεί να τρομάξει. Μόλι γυρίζει από τη δουλειά του μεσημέρι να του πέλα εδώ. Έχω παρατηρήσει ότι σηκώνεσαι και φορά. Δεν μου έχει αφήσει βρακή για βρακή.
3: Σίγουρα αυτό θα τη πει. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Σίγουρα.
2: Τι είναι.
3: Για εξήγησε το μου λίγο.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσου εσύ.
5: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Έχω. Το απόλυτο αθλητικό event που περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Εβδόμου με εμένα, τον Γιώργο Λιανό, στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων. 28 31 020 590.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύρια.

0: Ετοιμάστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήκες και φυσαλίδες.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: δεύτερη. Είναι η Μαρία, έτσι. Η Μάιρα.
1: Για δώσε μου.
0: Ωραία, πάμε. Ορίστε. Νάντσι, ρόλο έχει.
2: Είμαστε, Γιώργο.
3: Νάντσι, είναι η Φινίκη από το, από το τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε τώρα μια εταιρεία ηλεκτρικών που πρέπει να πάρουμε και ένα στεγνοτήριο να πούμε ότι είναι γεμάτο με χνούδια.
1: Εγώ τι είμαι, είπε.
3: Κάψανε το μοτέρ. Εσείς η Ελπινίκη, πρέπει να το συνδέσει με το τμήμα σέρβις.
0: Είσαι
3: τον κύριο Δημοσθένη. Τον κύριο Μαυράκη θα πεις.
1: Τον κύριο Μαυράκη.
3: Τον κύριο Μαυράκη.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Μαυράκης.
4: Ναι, ναι.
1: Γεια σας. Μήπως είναι νωρίς, σας ενοχλώ.
4: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Κύριε Μαυράκη, μπορώ να σας συνδέσω με το τμήμα σέρβις.
4: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, ο κύριος Μαυράκης, Δημοσθένης.
4: Ναι, ναι, ναι, καλημέρα σας.
3: Γεια σας, Νικόλα Τζάτζος λέγομαι, για το... Έχετε στείλει εδώ πέρα το μοτέρ, το καμένο, από το στεγνοτήριο.
4: Δεν το έχω στείλει, είπε, είναι να έρθει να παραλάβει τη συσκευή. Δεν ξέρω τώρα αν ο τεχνικός τότε το είχε πάρει, το μοτέρ. Δεν με έχει ενημερώσει.
3: Εσείς το έχετε στείλει το μοτέρ. Γιατί εγώ έχω το μηχάνημα εδώ ανοιγμένο μπροστά μου και λέει πάνω Μαυράκης Δημοσθένης με το τηλέφωνο.
4: Μισό λεπτό. Σήμερα είναι να παραλάβετε από το χώρο μου το στεγνοτήριο. Γιατί είναι για καθαρισμό από τα χνούδια και να αντικατασταθεί το μοτέρ.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό λέει Δημοσθένης Μαυράκης, καμένο μοτέρ. Είναι καμένο. Εγώ έχω στον υπολογιστή εδώ πέρα. Ακριβώς. Δεν έχω το καινούργιο. Εγώ πρέπει να καταγράψω και να επιβεβαιώσω τη ζημιά.
4: Ναι, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Είχε έρθει ο τεχνικός στο σπίτι και είχε διαπιστώσει ότι το μοτέρ είναι καμένο. Το μοτέρ έχει δεκαετή εγγύηση. Απλά επειδή.
3: Εμένα μου γράφει υποψία καψίματος. Αυτή είναι η υποψία καψίματος. Και για συγκεκριμένα. Ακριβώς. Ναι, για συγκεκριμένα μέρη του στεγνοτηρίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
5: Μισό λεπτό. Δεν έχει εγγύηση, κύριε Μαυράκη.
4: Μισό λεπτό, βρε παιδιά. Δεκαετή εγγύηση δεν έχει το μοτέρ του στεγνοτηρίου.
5: Πόσα χρόνια το είχατε.
4: 7 χρόνια το έχω. Το 2017 είναι η απόδειξη.
5: Εγώ γράφω 12, το 12.

0: Ένα. Αυτό είναι serial number 112-112. Δεν βγαίνει πια.
1: 24-32.
0: Ναι, δεν βγαίνει αυτό το 24-32. Αυτό έχει καταργηθεί. Αφού είπαμε.
2: Βρε παιδιά, συγγνώμη, είναι... μετά από 4 εβδομάδες.
0: Μη φωνάζετε, κύριε μου, μη φωνάζετε. Και εμείς προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Μη φωνάζετε, παρακαλώ.
2: Μισό λεπτό, βρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά φωνάζετε τώρα.
2: Μα με συγχωρείτε, με αφήσατε 3 εβδομάδες στο εκδοτήριο και μου λέτε τώρα ότι δεν βγαίνει το μοτέρ.
0: Σας έχω ανοιχτή ακρόαση, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε για να ακούει και εδώ και ο Μάστορας. Πείτε μου λίγο πάλι.
2: Λέω, περιμένω 3 εβδομάδες, μου έχετε πει ότι το μοτέρ θα αντικατασταθεί. Περιμένω να άστε να το παραλάβετε και μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει το μοτέρ. Δηλαδή, ρε παιδιά, γιατί δεν μου το είπατε νωρίτερα.
1: Κύριε Μαυράκη, χωρίς τεχνοτή δεν σας αφήσαμε, δεν σας αφήσαμε χωρίς ρεύμα. Μην κάνετε έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι
2: το ότι εγώ δεν έχω δηλαδή... που να απλώσω όμως, το γνωρίζετε αυτό.
1: Στο μπαλκόνι, κύριε Μαυράκη, στο μπαλκόνι όπου απλώνουμε όλοι μας, μην κάνετε έτσι.
2: Συγγνώμη, θα μου κάνετε και υποδείξεις το που θα απλώσω.
1: Όχι, κύριε Μαυράκη, αλλά εμείς... προσπαθούμε να βρούμε μια λύση.
2: Ωραία. Πείτε μου ποια είναι
0: κάτσε
2: η λύση.
0: Ρε, κάτσε ρε Νέστορα λίγο. Κάτσε
1: κύριε Μαυράκη, κύριε... δεν έχετε πλύνει με τα χέρια σας ποτέ.
2: Όχι, δεν έχω πλύνει κύριε με τα χέρια μου ποτέ.
1: Κύριε Μαυράκη, δεν γίνεται όλα τεχνολογικά. Έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Εσείς λέτε ότι έχετε κάτι εγγύηση. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει.
2: Ωραία. Αυτό δεν μπορούσατε βρε παιδιά να μου το πείτε νωρίτερα.
1: Θέλετε να περάσετε από εδώ να το δείτε.
2: Δεν σας είπα να αναλάβετε κάποια ευθύνη. Να μου το πείτε νωρίτερα ήθελα.
1: Κύριε Μαυράκη, πόσο καιρό έχετε να πλένετε ρούχα?
2: Τι εννοείτε?
1: Τόσο καιρό δηλαδή δεν πλένεστε?
2: Αχ, δεν θα πιάσουμε τώρα τη συζήτηση πρωί-πρωί δευτεριάτικο για το πόσο καιρό έχω να πλύνω ρούχα και δεν σας αφορά κιόλα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι κάνουμε με το μοτέρ, γιατί υποτίθεται σήμερα έχω άνθρωπο στο σπίτι και σας περιμένει να πάτε να παραλάβετε το γαμμένο του στεγνοτήριο, ρε παιδιά.
1: Το γαμμένο του στεγνοτήριο δεν θα πάρετε. Γαμώ το στεγνοτήριο του γαμώ!
0: Ναι, αλλά αυτό γιατί είχε χνούδια μέσα.
1: Μα μη φοβερό! Μα το λέω το άντρα που εδώ!
0: Ναι, ρε, ναι, στορα, ρε,
2: ωραία, ρε, ωραία, ωραία. Άρα δεν φτιάχνει το στεγνοτήριο.
0: Έλα, ρε, ρεμίστε λίγο να βγάλουμε λίγο άκρη.
1: Τι να σε λέω, Αντώνη! Είναι ήρω!
3: Μανταλάκια!
0: Βρε, ρε, στορα. Ηρέμησε
1: λίγο. Στείλε στο κύριο 10 μανταλάκια.
0: Δεν ήταν μανταλάκια, ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Μαυράκη.
1: Κύριε Μαυρίκη, πώς το λέτε το κύριο?
2: Μαυράκη, Μαυράκη.
1: Κύριε Μαυράκη.
2: Μαυράκη.
1: Κύριε Μαυράκη, συγγνώμη, να βρούμε μία λύση.
0: Μαυρίκιος είναι με το πλυντήριο.
1: Να βρούμε μία λύση, κύριε Μαυράκη.
2: Ωραία, σας ακούω, σας ακούω.
1: Ελάτε εδώ να βρούμε ένα άλλο μοτέρ. Να το αντικαταστήσουμε, να μην πληρώσετε.
0: Να το φορέσουμε πάνω.
1: Να το φορέσουμε πάνω.
2: Όταν εννοείται να έρθω εκεί, πού να έρθω?
1: Εσείς πού, πού είστε, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ σήμερα πάω στη δουλειά μου. Σήμερα είχα κανονίσει με την εταιρεία σας να έρθει κάποιος άνθρωπος που θα παραλάβει το στεγνοτήριο για να καθαριστεί από τα χνούντια και να αντικαταστήσει το μοτέρ.
0: Ο άνθρωπος θα... να μπει μέσα στο μοτέρ, να καθαριστεί.
3: Πολύ αστείο.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά, με κοροϊδεύετε.
1: Κύριε Μαυράκη.
0: Ακριβώς.
1: Σας κοροϊδεύουμε γιατί σας κάνουμε φάρσα! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός!
4: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου, πρωινό σφαίρα 102,2. Πάρε τη Μάιρα που μας έβαλε να σου κάνουμε φάρσα και βρίστη, αυτό σου λέω μόνο, Δήμο. Της έχει λείψει, λέει.
2: Μανεύει και το
3: είμαστε
2: στο κεφάλι,
3: μανεύει. Σε καταλάβαμε λίγο.
4: Της έχει λείψει να σε βλέπει να γελάς και θέλει να σε δει λίγο να γελάς, ρε Δήμο.
5: Δήμο, γιατί δεν γελάς?
0: Δήμο, γιατί είναι γεμάτο χνούδι αυτό το ρημάδι.
3: Εμένα το άνθρωπο μου είναι, πού θα πλώσεις?
4: Δήμο, έκλαψα με τον Γρηγόρη, ρε Δήμο. Έκλαψα.
5: Δήμο, γιατί δεν γελάς?
4: Που σου λέει, πού να πλώσει το μπαλκόνι όπως απλώνουμε όλοι.
5: Δήμο μου, τι έχει γίνει με αυτό το μοτεράκι?
4: Άρε Δήμο.
2: Αχ, μεγάλη ταλαιπώρια, μεγάλη παιδιά, πολύ μεγάλη.
5: Λοιπόν Δήμο, αν θέλεις, όλοι μας μπορούμε να σου αφιερώσουμε λίγο μπαλκόνι από τα σπίτια μας. Έλα να πλώσεις.
2: Δώστε λίγο χώρο, παιδιά, δώστε λίγο χώρο, δώστε λίγο χώρο.
5: Λοιπόν, εύχομαι σήμερα που θα έρθει ο άνθρωπος να σου βρει τη λύση.
3: Να πάνε όλα καλά
5: και να μπορέσει να σου φτιάξει το καρμπιρατέρ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια σου γλυκέ, με εμείς ευχαριστούμε που είσαι τόσο γλυκός. Φιλάκια πολλά.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: νιώθεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 28310 74770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
11: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
10: ο ηγέτης στο νερό.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η Στοιχημανός, επίσημος υποστηρικτής, βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική όμως αυτή η πλατφόρμα των μελών της Στοίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής το έστειλε η Κατερίνα για σήμερα, παιδιά. Η Κατερίνα ήταν σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Κυριάκο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, τέλος πάντων, λέει η Κατερίνα με τον Κυριάκο, συζητήσανε λίγο για την, για το Αγίου Βαλεντίνου. Τι να κάνουμε. Η Κατερίνα λοιπόν ήταν σίγουρη, ήταν πεπισμένη ότι ο Κυριάκος φέτος θα της κάνει πρόταση γάμου του Αγίου Βαλεντίνου. Και γιατί αυτό? Γιατί της είχε πει ότι θέλω να τα πάρεις όλα πάνω σου φέτος. Εστιατόριο, μαγαζί, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι θέλεις πάρ' το πάνω σου.
1: Αυτό?
0: Ο Κυριάκος, ο άντρας της, ο σύντροφός της. Γιατί θα σου κάνω, λέει, και εγώ κάτι ιδιαίτερο φέτος. Λέει, παιδιά, είχα πάει, είχα κλείσει ένα μισελενάτο μαγαζί. Είχα πάει, λέει, το είχα γεμίσει το τραπέζι με λουλούδια. Του είχα πάρει, λέει, δώρο. Τώρα θα το πω γιατί το είχε πει. Του είχα πάρει, λέει, δώρο ένα Rolex. Μάζευα, λέει, οικονομίες πάρα πολλά χρόνια και του είχα πάρει ένα Rolex. Μη σας τα πολυλογώ.
1: Απολυλογείς όμως.
0: Του τα ανακοίνωσε όλα αυτά το Σάββατο, για το επόμενο ανακοίνω. Σάββατο, ότι έχω κλείσει εκεί, θα πάμε εκεί κτλ. Τι λέει, ξέρεις κάτι? Δεν ήθελα να ασχοληθώ φέτος καθόλου. Γιατί εγώ θέλω να χωρίσουμε.
1: Και το είπε τώρα.
0: Και το είπε τώρα.
1: Μάλιστα. Το είπε αυτή σε αυτόν ή
0: αυτή. Αυτή. Όχι, αυτό τη χώρισε. Ναι, αυτό τη χώρισε. Και θέλω, λέει, να χωρίσουμε. Και επειδή, λέει, σε είδα πολύ παθιασμένη και πνίγικα, αισθάνθηκα ότι πνίγικα με όλα αυτά που έχει κάνει για το Αγίου Βαλεντίνου.
1: Το Rolex, πώς
0: το είπα μια ώρα αρχίτερα.
2: Ελπίζω να μην του το έδωσε το Rolex.
0: Δεν του το έδωσε, όχι.
1: Εγώ δεν έχουν ακόμα.
0: Αλλά, λέει, παιδιά, είμαι στα τάρταρα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
2: Εγώ, λέει, περίμενα. Λογικό είναι, δίκιο έχει το κορίτσι.
0: Εγώ περίμενα πρόταση γάμου. Και αυτός, λέει, μου έδωσε το.
2: Δεν τη είχε δώσει καθόλου σημάδια όμως. Δηλαδή έτσι ξαφνικά.
0: Παιδιά, λέει, σας το λέω
2: ειλικρινά. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Δεν κατάλαβες. Ήταν σίγουρη για την πρόταση γάμου. Δηλαδή ο τύπος ήταν, έδειχνε φουλ καψούρης.
2: Αυτό δείχνει ότι ο Κυριάκος είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Αλλοπρόσαλη προσωπικότητα που δεν θα της έβγαινε καλό στο μέλλον. Οπότε να χαίρεται που της έβγαλε όλο αυτό το πράγμα τώρα και ξεμπέρδεψε με αυτόν.
0: Στεναχωριέται πάρα πολύ.
2: Βέβαια, στεναχωριέται το κορίτσι. Δίκιο έχει.
0: Έχω πάρει, λέει, μια εβδομάδα άδεια και θα κάθομαι, λέει, σπίτι μου όλη τη βδομάδα.
2: Εγώ το έχω συναντήσει και με άλλους ανθρώπους.
1: Να φάει, εγώ της έλεγα. Να φάει να το ευχαριστηθεί. Να φάει.
2: Έλεγες για εμάς.
1: Τι.
2: Να φάει.
1: Αφού χώρισε να φάει, τι να κάνει. Γιατί τι έλεγα για εσάς, Ρεσίδας, τι είπα τώρα, να φάει είπα. Να συμμεσάξεις να βρεις μια λέξη.
2: Είναι αστείο τώρα αυτό.
1: Είπα εγώ τι είναι αστείο το να φάει.
2: Η κοπέλα έχει πρόβλημα.
0: Σου λέει χώρισε να κάτσει να φάει. Σας αγαπώ.
2: Παίζεις με αυτά, είναι δυνατόν. Το κορίτσι υποφέρει.
1: Τώρα να φάει είπα, τι είπα, να πάει να...
2: Τι να φάει.
1: Να πάει φάει.
2: Σε έχει κοπεί η όρεξη.
1: Κάνεις λάθος, εγώ στην αγωγή με τρώω.
2: Εσύ τρως συνέχεια.
0: Όταν είσαι χαρούμενος,
1: πάλι τρώω.
0: Όταν είσαι λυπημένος,
1: τρώω.
2: Κορίτσι μου, γλίτωσες.
3: Ήρθε η εποχή του.
4: Τι νόσεις εσύ?

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στο Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας έρχομαι.
20: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
19: Έμεινε ένας.
22: Ναι, εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα!
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
24: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
25: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
26: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
25: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
26: Ψυχολογία,
25: παιδαγωγικά,
26: τουρισμός,
25: προπονητική,
26: αισθητική,
25: διοίκηση,
26: μαγειρική,
25: πλήρωμα ασθενοφόρου
26: και πολλά ακόμα.
25: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
26: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
25: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
26: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
25: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
26: 28310 24111
25: και www.mbs.com.gr.
26: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
27: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
28: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
27: Φυσικά, για πότε?
28: Το συντομότερο.
27: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
28: Μια χαρά!
27: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
28: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
27: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
29: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
30: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
31: Τι νέα, πώς πάει?
32: Με άφησε.
31: Τι, γιατί, τι συνέβη?
32: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
31: Και τώρα?
32: Τώρα θα καλέσω την οδική.
33: Λύση.
34: Κουτεντάκης.
33: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
2: AutoFit.
3: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
2: AutoFit.
3: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. ΑΛΦΑ FM 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ρογολάι, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: μουσικά σκηνικά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
15: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
16: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Πρωινό Σφαίρα.
19: Τα φάκελα.
20: Τι έγινε, παιδί?
21: Να σας πω κάτι. Για πρώτη φορά δεν τα άλλαξα τις θέσεις τους από χθες την τελευταία φορά.
22: Okay.
21: Παρακαλώ, καλημέρα.
23: Όποιος θυμάται από χθες.
21: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
21: Το όνομά σου?
24: Παύλος.
21: Σ' ακούω.
24: Μοβ. Άσπρο και πράσινο.
21: Ανοίγω το μοβ και έχει μέσα το νούμερο 2. Ανοίγω το πράσινο και έχει μέσα το νούμερο 4.
25: Και τελειώσαμε.
21: 4 και 2, 6 και ο Άσος το λευκό 7.
26: Ο Παύλος δεν άκουγε χθες τις 10. Γι' αυτό ο Παύλος δεν κατάφερε να πάρει τα μετρητά. Ίσως την επόμενη φορά να είναι πιο τυχερός.
27: Να πάρω τα μετρητά και δεν έκανα.
28: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
29: Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
0: Αλφα στους 104,7.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρει.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
1: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.

Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Να βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
3: Καλό πιάσμα. Μέρα, γουλέ.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
5: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω, λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις, είναι δύο τύποι ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελε, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
6: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το έφαγε απ' την άλλη.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Το Ήδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Σφαίρα. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια, κάπου παίζει τον Beverly Hills. Το θυμάσαι τον Beverly Hills?
8: Ναι, ναι, πώς το θυμάσαι.
7: Μπρέντα και Μπράντον και τέτοια να πούμε. Και λένε τώρα, ρε παιδί μου, της ηλικίας μας, ότι παλιά ταυτιζόμασταν, λέμε, τον Μπράντον και τον Ντίλαν. Τώρα ταυτιζόμαστε με τους γονείς του. Καλά τα λένε. Τα κολόπεδα δεν ακούνε. Καλά του τα από πατέρα του.
9: Σωστό, σωστό.
7: Να μην βγουν, να είδες που μπλέξανε τώρα.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό ως πέρα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
1: Αλφα.
9: Ήρθε για να την ακούσεις.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
14: 28310-24111.
13: Και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
13: και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα!
17: Κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια, έπαιρνε άλλες κότες.
18: Ναι.
17: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
18: Είσαι ηλίθεια.
16: 6 με 7, 8,
19: 9,
16: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
21: Πυροβολάει.
20: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκι.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
8: Αλφα FM.
11: Mix. Ακούστε.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις?
8: Το νέο Belmoca. Το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα. Δεν ξέρω πώς προλαβαίνετε να κάνετε δίαιτα, να χάσετε κιλά ή οτιδήποτε άλλο.
12: Άστα, Γρηγόρη, χέστα. Άστα.
11: Άστα, χέστα, τι είναι αυτό, ωραία. Συγκρότημα. Ισπανία, άστα, χέστα.
13: Διάσημη στην Ελλάδα πάρα πολύ όμως.
12: Παιδιά, πολύ ωραίο όνομα συγκροτήματα.
13: Άστα, χέστα.
11: Άστα, χέστα.
12: Ναι.
11: Άστα, χέστα, ναι.
14: Καλή επιτυχία, Ισπανία.
15: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
16: 104,7.
17: 104,7.
18: Συντονίστηκες.
19: Κόλλησες.
18: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Πρωινό Σφαίρα.
11: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
12: Σωστά.
11: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
15: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
19: Πρωινό Σφαίρα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
9: Αγάπη μου, Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
10: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
11: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
15: Αλφα FM.
20: Μίξ.
21: Ακούστε.

0: Alpha FM.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Πάτερ, είμαι αμαρτωλός. Αυνανίζομαι 5 φορές την ημέρα.
3: Θα το μειώσεις τα έκνο μου, γιατί η μαγεία προκαλεί πρόβλημα στα μάτια. Εδώ είναι ζαχαροπλαστείο.
0: Παστούλα!
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
5: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
0: Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Να σας πω εδώ πέρα ότι διαβάζω για τον Bernard Arnault, που είναι ο 5ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Καταρχάς πρώτα κάνει γιόγκα κάθε πρωί που ξυπνάει.
7: Θέλω να σας πω κάτι.
2: Τι?
7: Ξεκινάω aerial yoga.
2: Ωραία.
7: Να μην το πείτε πουθενά. Να, μου γελάει μάλλον. Κατάλαβες τώρα.
8: Έλα ρε Γιώργο, εντάξει.
2: Θα με αφήσετε ρε παιδιά να μην κάνει ο Αρνό.
7: Μια τύπησα, μου ρίχνει και άρωμα.
2: Ο Αρνό.
7: Και μου λέει κάτι περίεργα, τύπου συγκεντρώσου στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου. Και περνάει ψουφ, πετάει κάτι.
2: Μια ιδέα μου, θα έκανα εικόνα το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου. Η αλήθεια δεν έχει ωραίο δάχτυλο.
8: Έχει, μια χαρά δάχτυλα έχει.
7: Στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου έχει κάτσει κόσμο. Μόνο αυτό.
1: Έξι με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Μίξ.
1: Ακούστε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
8: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
16: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
16: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
15: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
16: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
17: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Autovision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
10: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Στο Ρέθυμνο.
12: 4 και 25 Ιουλίου.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
17: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Λάβετε μέρος, παιδιά, στο μεγάλο διαγωνισμό Σεπτόνα Dermasoft και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έρχονται Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια απειρά, καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!

0: στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα'ρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
9: Αμερική, λέω Παναγία μου, ναι, να τον έχει καλό ο Θεός, να τρώει τα μπέργκερ.
10: Δεν έφαγα μπέργκερ.
9: Ναι, καλά που δεν έφαγες. Μαζάλι.
10: Παστράμ, παστράμ έφαγα. Ωραίο, ωραίο.
9: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Τα νέα σου πες μου.
10: Τίποτα, Ελένα.
9: Τα δικά μου,
10: μου
9: τα ξέρετε.
10: Ένα μαύρο σύννεφο από πάνω μου με κυνηγάει παντού. Παρακαλώ να έρθει 28. Πότε φεύγω για διακοπές? Φεύγω 30. Μέχρι τις 29 βαράω Γολγοθά. Βαράω Γολγοθά. Δηλαδή και ο Χριστός με το σταυρό να με δει, θα μου πει: ρε αδελφέ, κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Είναι φοβερό. Είπα το Σάββατο, πρόσεξα.
9: Σιγά μου, ρε.
10: Είπα το Σάββατο. Άκου. Γυρνάω από Αμερική την Τρίτη. Η καπάκια προσγειώνομαι 6 ώρα, πάω εκπομπή 9 η ώρα. Μιλάμε τώρα κομμάτια. Ωραία.
9: Εκεί σούζα.
10: Την Τετάρτη. Τώρα τι συγκρίνεις τώρα.
9: Ναι, τελείωνε.
10: Είναι άλλο το έμπαν.
9: Τελείωνε. Τελείωνε.
10: Λοιπόν, και την Τετάρτη το πρωί είχα εξετάσεις αίματος. Οπότε εγώ από το ταξίδι, από την αρχή του ταξιδιού, είμαι νηστικός.
9: Για τις εξετάσεις.
10: Για τις εξετάσεις. Ναι. Τετάρτη, ρε παιδί μου, λέω δεν κάνει να φας.
9: Την προηγούμενη νύχτα δεν το είπα κανονικά.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεχα όλη τη μέρα. Λέει, επειδή είχα και άνω κάτω κοιλίας, γιατί κάνω το καθιερωμένο το check-up μου, δεν κάνει να φας ορισμένα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, όντως.
9: Καλά, δεν έφαγα φασολάδα.
10: Δεν έφαγα φασολάδα, όχι. Θα ήθελα να φάω.
9: Ναι,
10: τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι.
9: Φαντάζεσαι, άνω κάτω κοιλίας, έχω φάει φασολάδα για τότε.
10: Πηγαίνω λοιπόν Τετάρτη, κάνω κανονικά, με βλέπει ο γιατρός, μου λέει Νίκο μου, λέει πάμε καλύτερα συγκριτικά με πέρυσι, μπράβο, σε ελάχιστα πράγματα, αλλά λέω κάνω σοβαρή προσπάθεια, έχω χάσει και κάποια κιλά.
9: Δεν είχε δει τα story η γυναίκα στην Αμερική.
10: Έχει, δεν επηρεάζαν αυτά, έχουν έρθει εξετάσεις, ψάχνω να βρω ζάχαρο, αυτά που
9: γλυκερίδια,
10: τριγλυκερίδια, αυτά λέω τι γίνεται, λέω, παίρνω πίσω, λέω γεια σας, λέω αυτά δεν μου τα στείλατε, μου λέει δεν ήταν γραμμένα. Παίρνω το γιατρό.
9: Τι σου κάνει, μόνο με το κρίτη σου κάνει.
10: Μου κάνει όλα τα υπόλοιπα. Παίρνω το γιατρό, μου λέει ξέρεις τι έγινε, επειδή είχε στείλει και ένα μήνυμα το κράτος για προληπτικές εξετάσεις. Αυτά μου λέει τα πετάξαν έξω. Με πέταξε έξω και δεν τα είχα γράψει. Λέω ρε γιατρέ, γράψε μου σε παρακαλώ να πάω να κάνω αύριο. Έλα όμως εγώ ήμουν 48 ώρες νηστικός.
9: Και τι έφαγες.
10: Και ξεκινάω και κάνω κάτι όργια το Τετάρτη το βράδυ.
9: Λίγο πείτε την γλυκερίδια.
10: Όχι, τρώω τι έφαγα.
9: Μιλάμε ότι είσαι τσαίνη.
10: Ναι, σαΐνη. Πρόσεχε και θα σου διαβάσω και το μήνυμα του πατέρα μου. Θα κάνω κάτι όργια, μετά τρώω κάτι παγωτά, κάτι πουράκια. Ξυπνάω το πρωί πριν πάω, πίνω δύο καφέδες και ένα κουλούρι. Και βγαίνουν οι εξετάσεις.
9: Είσαι χαζό, παιδάκι.
10: Το ζάχαρο ήταν καλησπέρα. Έχετε δύο μέρες ζωής. Έρχεται το ζάχαρο και μου λέει: έχετε βγήκε το ζάχαρο και στέλνω και ο πατέρας. Δεν έχει ξαναπάρει ο πατέρας μου πιο γρήγορα. Με παίρνει ο πατέρας μου, ο οποίος ορίεται γιατί το ζάχαρο είχε βαρέσει τέτοιο. Και του λέω: ρε μπαμπά, λέω να σου πω κάτι. Χθες ψιλοέφαγα. Έφαγα, λέω, ένα τσισκέι, κάτι πουράκια, παγωτό και λέω: το του γράφω. Και το πρωί καφέ και κουλούρι. Και μου απαντάει: δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο χαζό παιδί στη ζωή μου. Δεν τρώνε δύο εστιατόρια για να κάνουν εξετάσεις. Το έχω σε μήνυμα, το έχω κάνει πριν screen για να το βλέπω να γελάω. Δεν τρώνε δύο εστιατόρια για να κάνουν εξετάσεις. Είσαι τεράστιος βλάκας. Και ξαναπήγα σήμερα, είμαι νηστικός δύο μέρες, μου είχε και αυτό το Σάββατο, μεταξύ εβδομάδα τώρα κόλαφος. Και το Σάββατο, λέω θα πάω την οικογένεια για μπάνιο.
9: Ναι, το είδα το story.
10: Ξυπνάω 8 η ώρα το πρωί, φορτώνω τα πάντα, λέω μου λείψει η οικογένειά μου, έλειπα 5 μέρες, είναι υποχρέωσή μου να πάω την οικογένεια, τα μπάνια του λαού. Παίρνω την οικογένεια, ξεκινάω, πάω στο Σούνιο. Σούνιο, καστινόμαστε αυτά, ωραία, κάνουμε μπάνιο 2 ώρες, πρέπει να φύγουμε, ο ήλιος ο κακός. Μαζεύουμε αυτά, αρχίζω και αναρωτιέμαι, γιατί τόση ταλαιπωρία για 2 ώρες. Δεν το εκδηλώνω. Μαζεύουμε και είχαμε κλείσει να πάμε σε μια ταβέρνα που πάμε χρόνια.
9: Έκανε μπάνιο το παιδί, το ευχαριστήθηκε.
10: Δεν του άρεσε. Δεν φοβάται λίγο το νερό, είναι και κρύο. Πάντα δεν έχει σημασία αυτό. Τρώμε στην ταβέρνα, εγώ, η γυναίκα μου, η πεθερά μου, η αδελφή τη γυναίκα μου, τα δύο παιδιά δεν φάγαν καλαμάρια. Ήταν κάτι καλαμάρια που ήρθαν, ήταν λίγο περίεργα τα καλαμάρια. Εγώ τα καταλαβαίνω τα καλαμάρια. Τα χάχτη όμω. Κοπανάω 4-5 καλαμάρια. Έλα όμω που το βράδυ αρχίζω τώρα κατά τι 2 ώρα και σηκώνω πυρετό 38,5.
9: Δηλητηρίαση.
10: Ναι,
9: Ναι,
10: αρχίζω να μην νιώθω καλά και το επόμενο πρωί να μιλάει η πεθερά μου τώρα άρρωστη. Με τέτοιο, είμαι η γυναίκα μου άρρωστη. Εγώ με 38 να κάνω αυτό, να πηγαίνω τουαλέτες και τέτοια. Πάθαμε όλη τροφική δηλητηρίαση.
9: Εγώ δύο φορές έχω υπάρξει σε τραπέζι που έχουν πάθει τροφική δηλητηρίαση. Έχουν φάει τέτοια πράγματα, δεν έχω πάθει τίποτα.
10: Το ξέρω. Και η αδελφή τη γυναίκα μου που τα πήγε τα καλαμάρια αρούποτα και η απάντησή τη ήταν: είδατε για να τρώω χαζομάρες. Έχει εξασκηθεί ο οργανισμό. Λέω: αν έχει εξασκηθεί ένα οργανισμό, εγώ λέω δεν έπρεπε να πάθω τίποτα.
9: Αλλά δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα.
10: Τίποτα.
9: Έχουμε πάθει όλοι έτσι.
10: Εγώ για να κάνω πυρετό τώρα έχω να κάνω πυρετό χρόνια. 38 μισό.
9: Αν έχει πάθει πυρετό, την τρέλα σου έχει πάθει. Έχει ανεβάσει πυρετό, να ξέρει. Μέσα από όλα αυτά είναι και η τρέλα που έχει κουβαλάσει τις ημέρες.
10: Ναι. Αυτά τα νέα μου.
9: Τα νέα σου τα καταιγιστικά. Εγώ
10: καλά?
9: Τα ίδια.
10: Μπράβο. Μπράβο. Αυτά θα σου λείψουν.
9: Εγώ τα ίδια.
10: Τα νέα μου.
9: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την υπέροχη εκπομπή και σήμερα. 2-11-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Σας περιμένουμε και στο Viber. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για εσάς. Με καμπάνες θα ξεκινήσουμε. Ας δυναμώσουν λίγο.
10: Χαμός στην Τουρκία ο Αργυρός.
9: Ναι, καλέ.
10: Με το τραγούδι. Βγήκε στο Billboard το τραγούδι νούμερο ένα καλλιτέχνη. Σκίζει το κομμάτι, ρε.
9: Γίνεται χαμός αυτό το τραγούδι.
10: Αυτό, ναι, αυτό μ' αρέσει.
9: Το οποίο είναι παλιό, παραδοσιακό.
10: Όχι, είναι στο στυλ όμως.
9: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό πάντως.

0: όλα μαγικά, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2. Όλο καινούριο τραγούδι. Όλα μαγικά. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, διότι ο καιρός είναι κανονικός. Αύριο δίνει 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και την Πέμπτη δίνει 38.
1: Καταλαβαίνεις γιατί ζέστησε συνδυασμό με υγρασία. Μιλάμε, άλλαζα τρεις φορές τη μέρα. Έκανα τρεις φορές τη μέρα μπάνιο.
0: Νέα Υόρκη,
1: ναι. Δεν υποφέρεται. Σε ένα σημείο, στο γήπεδο, τη μέρα που είχαμε πάει που βλέπαμε το Βραζιλία-Νορβηγία, ένιωσα πρώτη φορά στη ζωή μου να βράζω. Λέω, θα ξεριδωθεί το δέρμα μου, ρε παιδί μου.
0: Πόσους βαθμούς είχε, ρε παιδί μου?
1: Είχε 38-40.
0: Είχε.
1: Με υγρασία όμως, είχε απίστευτη υγρασία. Ναι. Στέγνωναν οι μπλούζες πάνω μου.
0: Και το νερό περίεργο.
1: Δεν ήπια, εμφιαλωμένο ήπια μόνο. Δεν ήπια ποτέ νερό.
0: Καλά, και για στο μπάνιο εννοώ.
1: Στο μπάνιο δεν ήπια ποτέ γενικά, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν, δηλαδή έχει πάει.
0: Όχι.
1: Θα πάρει εγκεφαλικό.
0: Μου έχουν πει ότι το νερό όταν λούζεσαι και όταν είναι, μετά σου αφήνει πάλι ένα.
1: Όχι, εννοώ άμα πα στη Νέα Υόρκη να δει. Ναι. Νομίζω ότι είναι ψέματα στην αρχή. Όταν μπαίνει.
0: Δηλαδή,
1: όταν...
0: σε στούντιο.
1: Ναι, ότι, νομίζω ότι ήμουν σε green room. Paramount. Ναι, είναι όλα τεράστια. Ναι. Τα αμάξια, λε, τι αμαξάρες είναι αυτές. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε, ένα δικό μα τζιπ και λέει, αυτό είναι μικρό εκεί. Όταν μπαίνει αμάξια τετραθέσια αυτό, μιλάμε τα κτίρια, ο αφιένα σου όταν πάει πίσω δεν τελειώνει το κτίριο. Πρέπει να κάνεις πίσω-πίσω, ουρανοξύστρες, είναι εντυπωσιακό. Λες, δεν γίνεται.
0: Παιδιά, ήμουνα σε μια παρέα χθες και ήταν κάποια παιδιά τα οποία μένουν στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Και έχουν έρθει με τα παιδιά τους για κοπές. Ναι. Το ένα τους παιδάκι λοιπόν έχει μεγαλώσει, γεννήθηκε εδώ, αλλά έφυγε ενός μήνα ας πούμε και πήγε έξω. Ήρθε τώρα, είναι 14 χρονών.
1: Και, λέει,
0: και πήγε με μια φίλη της να πάρει το λεωφορείο, να πάει από τη μία πλευρά, ας πούμε, από το Μαρούσι, να πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει, μπαμπά, λέει, τα λεωφορεία έψαχνα να δω τι ώρα έχετε το επόμενο. Και μου είπαν να ρωτήσω το περίπτερο. Και σου λέει, ναι, τι είναι τώρα εδώ. Δεν έχει πουθενά οθόνες.
1: Εντάξει, και να σου πω κάτι. Κοίτα, δεν είναι εγώ, επειδή, ρε παιδί μου, πολλά βλέπω και συγκρίνω με τη ζωή εδώ πέρα. Μην νομίζεις και εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Ένα πράγμα το οποίο έζησα και λέω, δεν πεζόμαστε. Δηλαδή, η Ελλάδα στην εστίαση είναι 15 χιλιόμετρα μπροστά. Mm. Δηλαδή, πήγα σε ένα εστιατόριο το οποίο μας είχαν κλείσει από τη δουλειά σε πολύ καλό ξενοδοχείο να μας κάνουν το τραπέζι. Και καλά, τελευταίο βράδυ σηκώθηκα και πήγα στην υπεύθυνη. Μιλάμε για ντουγάνια, μιλάμε για νταούλια, για μπαούλα. Δεν μπορούσα...
0: Να πεις τι.
1: Να τη πω, μπορώ να παραγγείλω. Σε ένα σημείο τη λέω, μιλάω, λέω στα παιδιά και δεν με καταλαβαίνουν. Δεν με καταλαβαίνουν και έβαλε τα γέλια. Νομίζω ότι και η ίδια η καταλάβαινε. Γενικά η εστίαση στην Αμερική είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Το φαγητό είναι πάρα πολύ μέτριο.
0: Καταλάβαινε ότι τους έλεγες για ποιο λόγο.
1: Όχι, έλεγα στον ένα να παραγγείλω τα αναψυκτικά και μου έλεγε μισό λεπτό να πάρω την παραγγελία αυτό. Και του λέω, μου έλεγε να παραγγείλω σε στον άλλον. Πήγαινα στον άλλον και του έλεγα να σου παραγγείλω τα αναψυκτικά. Και μου λέει, δεν είμαι σερβιτόρος. Του λέω, γιατί είσαι ντυμένος σερβιτόρος? Μου λέει, δεν είμαι ο σερβιτόρος που παίρνει τα αναψυκτικά. Λέω και τέτοια. Μιλάμε τώρα, αυτό μισή ώρα τώρα, δηλαδή τρελάθηκα. Αλλά εκτός από αυτό, σου λέω, δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν εκεί πέρα στην Ελλάδα, ούτε λάτζα δεν τους βάζανε. Ούτε λάτζα. Πουθενά. Είναι και από θέμα γεύσης και απόδοσης, η εστίαση στην Ελλάδα είναι 15 χιλιόμετρα πιο μπροστά. Δεν έφαγα κάτι στην Αμερική. Και πέρα από εκεί που πήγα και τη Δευτέρα, που ήταν η προσωπική μου επιλογή, που ήθελα να πάω να το φάω, όλα τα υπόλοιπα.
0: Με το κάτς, λες.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν κάτι που έφαγα και να ξετρελάθηκα. Ενώ εδώ πέρα είναι. Καλά, είναι διαφορετικό και το φαγητό εδώ πέρα.
0: Άλλο πράγμα. Σύλλες... Άλλη γεύση. Ναι, ναι, άλλο. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε σε άλλα νέα. Τι είναι, Γιάννη μου? Τι έπαθες, Γιάννη μου?
2: Άλλα νέα.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά και διάφορα. Τα πιο πολλά είναι στενάχωρα, το ξέρουμε όλοι. Εγώ σοκαρίστηκα με αυτό που διάβασα για το 14χρονο χθες το κορίτσι.
1: Δεν έχω και εγώ, δεν έχω και λάπτοπ τώρα. Το έχει ο Καλούδης στη Ρόδο, γύρισε,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Γύρισε, ναι.
1: Το λάπτοπ μπορούσε να το φέρει.
0: Κάτσε να δεις τι έγινε. Τώρα σε ποιο εμπορικό κέντρο δεν ξέρω, που τους επιτέθηκε ένας για να την βιάσει.
1: Τι λες, μου.
0: Κατάφερε, ξέφυγε και τον συνέλαβαν.
1: Εμπορικό κέντρο,
0: σε εμπορικό κέντρο σε μέρα. Χθες το βράδυ, ναι.
1: Ήταν ανοιχτό ή κλειστό?
0: Ανοιχτό. Εφιάλτησε 14χρονο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εδώ, όχι στη Ρόδο.
0: Όχι, εδώ, καλέ.
1: Τι Ρόδο είπες πριν?
0: Δεν είπα Ρόδο, σε εμπορικό κέντρο, λέω. Εμπορικό κέντρο. Ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη στις τουαλέτες.
1: Σε ποιο εμπορικό?

0: Δεν λέει. Δεν λέει. Σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Πήγε στην τουαλέτα 11.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και ένα Αιγύπτιο την ακινητοποίησε, την επιχείρησε να τη βιάσει. 11 και 4 τον μπήκε στη γυναικεία τουαλέτα στο κορίτσι. Τελικά κατάφερε και ξέφυγε εκείνο. Εκείνο έβγαλε τα ρούχα του και προσπάθησε
1: να. Λέτε ρε, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον απόθυσε, κατάφερε να ξεφύγει, βγήκε έξω. Ήταν η Δία απ' έξω και τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν.
1: Ποιο εμπορικό.
0: Ναι, εντάξει, να σου.
1: Για να ήταν η Δία απ' έξω.
0: Ναι,
1: ξέρω ακριβώς σε ποιο εμπορικό. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν, 11.30 τη νύχτα. Εντάξει, αυτό διάβασα και ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό. Λοιπόν, το άλλο, τι γίνεται με το παγκόσμιο.
1: Είναι τώρα 14-15, σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα έχουμε 12, 13.
1: Αύριο μεθαύριο είναι οι δύο ημιτελικοί και την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός.
0: Α, τελείωσε αυτό ήταν.
1: Αγγλία-Αργεντινή, ο ένας ημιτελικός και Ισπανία-Γαλλία, ματσάρες και τα δύο. Τρομερά μάτς, πολύ δυνατά.
0: Ποιος θα το πάρει, πιστεύεις?
1: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Κοίτα, είναι τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία λατινοαμερικάνικη. Η Αργεντινή το πήρε πριν 4 χρόνια, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Αγγλία μέχρι στιγμής έχει δείξει χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της Αργεντινής, αλλά έχει δείξει χαρακτήρα. Οι Γάλλοι για μένα είναι. Νομίζω ότι οι Γάλλοι θα περάσουν και τους Ισπανούς. Θα είναι σίγουρα στον τελικό. Στον τελικό δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί είναι ένας τελικός και πολλά παίζουν ρόλο. Αλλά οι Γάλλοι είναι μηχανή αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, παίζουν διαστημική μπάλα.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα που έκλαιγε ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει, έφτασε 40 χρονών.
0: Ναι, ήταν όμως πολύ.
1: Βέβαια ο Ρονάλντο χρησιμοποιεί.
0: Λέω, κλαίνε και οι billionaires, ρε παιδί.
1: Δεν κλαίνε ο Ρονάλντο, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γιατί ο Ρονάλντο.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Η νέα πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
14: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7. Στο Ρεθύμνο. Πάμε σφαίρα. Αφαιρεστικά.
18: Αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά.
0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησε.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
15: Τζοχάνα, για λέγε.

0: Τάργετ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Τα ακούς όλα.
1: Yeah. Δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Σε 30 μέρες δεν θα είμαστε εδώ.
2: Αν σου τυχαίνει σε αυτό.
1: Ποιο?
2: Αν σου τυχαίνει αυτό.
1: Πιστεύεις τώρα ότι εγώ πάω σε δικαστή στην Ελλάδα, του πω κύριε δικαστά να το πέταξε το λαχείο. Δεν μου το αναγνώρισε η μηχανή.
2: Μπες στις κάμερες, θα σου πω. Μπες στις κάμερες και δες που έχω παίξει.
1: Μπρε, το λαχείο. Το...
2: Μπες στις κάμερες.
1: Ναι.
2: Μετά μπες στον υπολογιστή να δεις ότι έχω παίξει τα νούμερα αυτά και ναι. Εγώ είμαι.
1: Αξιστεί.
2: Εγώ είμαι αυτή που το έχω παίξει.
1: Αν το έχει παίξει.
2: Πώς το αποδεικνύει η κοπέλα τώρα αυτό?
1: Αυτό το πώς το αποδεικνύει πρέπει να μπει στις μηχανές. Οι μηχανές θα επιβεβαιώσουν τις μηχανές ή θα τις ακυρώσουν.
2: Ναι, τέλος πάντων, ζητάει το παθλό της. Θέλει 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μπορεί τσοϊμόι.
14: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα. Είναι ο Αντώνης Ρέμος στον Σφαίρα 102.2 με τη Δευτέρα του εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πάμε στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο έχει μια πολύ ωραία καμπάνια. Την είχαμε ξεχωρίσει όλοι. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε λοιπόν την καμπάνια σε social media της εταιρείας. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε στο Viber. Είστε στην κίνηση. Έχει ψιλοαδειάσει η Αθήνα, πιστεύετε? Ένα 5%, 2%. Περίμενα ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή σε φάση που λες, παιδί μου, όπα, ναι, μισό λεπτάκι γιατί δεν μου δουλεύει εδώ. Τέλος πάντων, που λες 13 Ιουλίου. Κι όμως, πέρσι νομίζω ότι ήταν πιο άδεια η Αθήνα από ότι είναι τώρα φέτος. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην έχει του Μαρτίου ή του Απριλίου, αλλά ακόμα καλά κρατάει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δρομέα, θέλω να σας πω, αν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα μας έχετε στο μυαλό: Δρομέας. Από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών, με πιστοποιήσεις ταυτότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Έχει 5 χρόνια εγγύηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι προμηθευτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας Level 3. 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα βρεις στο Δρομέα και στην Αθήνα και στη Λεωφόρο Μεσογείου 172, αλλά και στο δρομέας.gr, να μπεις να τα δεις εκεί μπροστά σου. Τώρα είναι και καλοκαιράκι, Σεπτέμβριος. Η αλήθεια είναι, παιδιά, έλεγα στα παιδιά μου ότι δεν έχουν μείνει πολλά Σαββατοκύριακα για να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα, επειδή μπορεί να με ακούνε και παιδάκια, δεν θέλω να γίνω η σπαστικιά της παρέας, αλλά εγώ στα παιδιά μου το λέω. Μην νομίζετε, δηλαδή να σας πω κάτι. Σε δύο εβδομάδες, σε μια μισή εβδομάδα τελειώνει, δύο εβδομάδες ο Ιούλιος, και καλή Παναγιά και γεια σας. Δηλαδή, το μισό καλοκαίρι το φάγαμε. Επίσης, να σας πω ότι σε 5,5 μήνες έχουμε 2027. Και αυτό δεν είναι κάτι. Εγώ είμαι τώρα το σπασικλάκι, πάντα είμαι το σπασικλάκι της παρέας. Που σημαίνει ότι τα σχολεία θέλουν και καινούργια έπιπλα ενδεχομένως, καρέκλες για τα γραφεία, ή μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι καινούργιο στο σπίτι για τα παιδιά, φοιτητικά σπίτια, όλα όλα. Δρομέας.gr. Πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε να σκεφτώ. Άνοιξε, μπράβο, άνοιξε. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου, από το Σάκη Ρουβά. Για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, από τα ωραιότερα, τα πιο συγκινητικά, τα πιο ρομαντικά, τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια του Σάκη Ρουβά στον Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης. αύξηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αλφα στους 104,7.
12: Πενταετή εγγύηση και LG κλιματιστικά. Νέος 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: Απόφασή σου από το Δήμο Αναστασιάδη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μια πτήση μακριά από εσένα. Μπορείς να πεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Λοιπόν, τώρα Max Stores εδώ, όλα χρειάζονται εξοπλισμό και τα πάντα τα βρίσκεις εκεί. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, καρέκλες, τραπέζια μπαμπού, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, τα πάντα όλα. Max Stores online, maxstores.gr. Εγώ καλύτερα πιστεύω να πάτε διαζώσεις. Έχει φοβερά πράγματα, θα πάθετε πλάκα, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ πήγα πρόσφατα στα Max Stores και δεν ήξερα τι να πρωτοκάνω. Συνότι τα δοκιμάζεις κιόλας, δηλαδή πας και κάθεσαι στις καρέκλες παραλίας που είναι το ατού μου και τέτοια ανακούφιση είχα χρόνια να πάρω. Τώρα, εδώ πέρα τα Max Stores κάνουν και διαγωνισμό μέσω του Σφαίρα, στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο και γράφοντας Max Stores και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί έχουμε σαν προσανίδα SAP αξίας 249,99€ από τα Max Stores. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάθε Παρασκευή είναι η κλήρωση. Μπορεί αυτή την Παρασκευή σαν είδα να γίνει η δική σου.
0: Και λέω να παίξουμε, γιατί έχουμε δύο δωράκια. Έχουμε Water Fun Water Park και έχουμε και Pizza Fun. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 211-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
1: Γεια σας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώτα.
1: Γιώτα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από το δρόμο τώρα.
1: Τέλεια, από πού πας, Γιώτα?
0: Έχεις ξαναπαίξει, Γιώτα?
2: Μια φορά, αλλά δεν κέρδισα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, άδικη. Γιώτα μου, πού θα πας διακοπές?
2: Πορτοχέλη.
0: Α, πολύ ωραία. Όλο τον Αύγουστο.
2: Όλο.
1: Μπράβο, έχετε εξοχικό.
2: Ο μπαμπάς, ναι.
1: Ο μπαμπάς.
0: Άρα δικό σου είναι.
1: Ακόμα δεν το έχουν γράψει, ε.
2: Έχω και έναν αδερφό, οπότε δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, ο αδερφός είναι πρωτότοκος ή εσύ?
2: Ο αδερφός μου.
1: Ναι, κρίμα. Πάει το εξοχικό. Πάει το εξοχικό.
0: Εντάξει, μπορώ να το μοιράσουν στη μέση.
1: Α, δεν γίνονται αυτά.
0: Γιατί?
1: Το έχει πάρει ήδη, σου λέω αυτό τώρα.
0: Κάτσε, ρε παιδί, μισό λεπτό.
1: Πόσο είναι ο αδελφός σου?
2: 32.
0: Έχει κι άλλο μπαμπάς κάπου?
2: Έχει, ναι, κανονικό εδώ στην Αθήνα.
1: Πάρε εσύ αυτό την πλέμπα. Ό,τι είναι τώρα.
0: Λοιπόν, Γιωτάκι μου, 1, 2, 3 και.
1: Έλα, Γιώτα, εύκολο.
2: Και αντίστροφα, ο χρόνος μετράει.
1: Ναι, ρε Γιώτα.
0: Περίμενε, το τραγούδι πώς λέγεται?
1: Αυτό έτσι λέγεται το τραγούδι.
2: Χωρίς αναπνοή.
0: Και αντίστροφα. Μπράβο σου.
1: Μπράβο, Γιώτα.
0: Μείνε στη γραμμή. Γιώτα.
2: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Ναι. Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Γιώτας, έχουμε κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη al forno, λεπτή crispy ζύμη. Επιλογές από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ επιλογές από 13 συνταγές. Και μία μακαρονάδα φοβερή. 23 συνταγές για να διαλέξετε εσείς. Εσείς διαλέγετε το κόμπο σας, τι θέλετε. Η πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca είναι το σταθερό. Τα υπόλοιπα τα διαλέγετε εσείς και θα σας έρθει πακετάκι ωραία και όμορφα να το φάτε. 6936 10-102-2, αυτό είναι το τηλέφωνο του Viber και δεν σας ενδιαφέρει, αλλά τότε...
0: Τι λες, παιδάκι μου? 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα, ποιος είσαι, γαμουλά?
2: Μαρία.
0: Εδώ, την ώρα.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Αέρα.
1: Μαρία, καλά, ο άνθρωπος μας παίρνει ο διευθυντής μας την ώρα του αέρα. Ούτε αυτός ξέρει ότι είμαστε εδώ. Ούτε αυτός δεν το πιστεύει ότι είμαστε εδώ. Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα, πού θα πας διακοπές?
3: Καλαμάτα.
1: Α, φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Καλαμάτα. Είσαι από Καλαμάτα, Μαρία?
3: Ναι.
1: Φοβερή η Καλαμάτα.
0: Έχει
1: πολύ...
0: σπίτι δηλαδή εκεί?
3: Ναι.
1: Πολύ
3: ναι.
1: Τυχερή. Να σου πω, είναι η μαμά σου ή ο μπαμπάς από Καλαμάτα?
3: Η μαμά.
1: Αδέλφια έχεις?
3: Ναι, ένα.
1: Μεγαλύτερο ή μικρότερο?
3: Μεγαλύτερο.
0: Ποιος το παίρνει το σπίτι?
1: Ποιος το... Ο μεγάλος, ε.
3: Ορίστε.
1: Το σπίτι, λέω, το έχουν γράψει τον αδελφό σου, ε.
3: Δεν ξέρω, ελπίζω όχι.
1: Στο κρύβουνε. Πάει και η Καλαμάτα, Μαρία, πήγαινε τώρα που μπορείς.
0: Τι γίνεται, όλα θα τα πάρουν οι... Τα... αδερφό ή αδερφή έχεις?
3: Αδερφό.
0: Αδερφό, ε. Ναι. Εντάξει, θα το δώσω το κορίτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άστο. πάει η Καλαμάτα, δεν πειράζει.
0: 1, 2, 3 και... πάμε.
3: Αφήνω πίσω... αφήνω πίσω στην καρδιά μου. Μισό.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται.
1: Μπράβο! Δύο στα δύο σήμερα. Χαρίζουμε.
0: Μείνε στη γραμμή. Φιλάκια.
1: Γεια σου, Μαρία.

0: Πρωινόσφαιρα.
1: Moments. Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινόσφαιρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
12: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Go, go, go, go!
0: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Γιάννης Κότσιρας,
9: Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
1: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
4: Αλφα FM.
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Πρωινό σφαίρα!
12: Μέσα σε συζήτηση στο νοσοκομείο που ήμουν να παραγεί, λέω δεν είναι δυνατόν να λέγεται εγώ.
13: Τι έγινε?
12: Είναι ο γιατρός και μια κυρία. Και λέει η κυρία στο γιατρό, λέει: Γιατρέ, πρέπει οπωσδήποτε να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Λέει: Πότε γεννήσατε? Πριν 25 χρόνια.
14: Βλέπεις ρε παιδί μου, άμα σου κατσικώνονται δεν φεύγουν με τίποτα.
13: Ωραία, μήπως δεν ήταν της εγκυμοσύνης, σκέφτηκα.
14: Αποκλείεται.
15: Πρωινό σφαίρα!
16: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
5: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
2: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Αλφα στους 104,7.
12: 24 ώρες το 24ωρο.
13: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

έξω το αγαπημένο σου χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχνη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένας, ο τείχος σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαν

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
6: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
14: 24 χρόνια.
13: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, που τι γίνεσαι, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
14: Ο Μινάς. Πώς γίνεται.
13: Κι εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω εδώ. Τρεις κάνουνε, λέω.
14: Ναι.
13: Μου λέει, έγινε παπάς.
15: Α, έτσι.
16: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
12: 6 με 7, 8,
17: 9, 10.
12: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
19: Κόλλησες.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για το

0: Καταναλωτή του Ρεθύμνου, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka. Το
5: τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
15: Πρωινό σφαίρα.
16: Προχθές άκουσα μια φασαρία. Και του λέει άλλος εκεί της, πως μαλώνει μέσα σε ένα μαγαζί. Του λέει θα στο κάνω καλοκαιρινό. Του λέει το μαγαζί. Ναι. Και λέω αν μαλώσεις με ιδιοκτήτη beach bar, τι του λες?
17: Θα σου το κάνει χειμερινό.
16: Θα ρωτήσω το βαλάντα.
18: Βαλαντακό.
19: Έλα καλημέρα.
18: Σε κάποιον που έχει beach bar και θες να του πεις θα στο κάνω καλοκαιρινό το μαγαζάκι, τι του λες ρε φίλε?
19: Θα στο κάνω ζάφτι.
20: Ζάφτη, ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
13: Κάνω ζάφτη. Υποτάσσω, ελέγχω, επιβάλλομαι.
15: 6 με 7, 8,
21: 9, 10.
15: 6 με 10. Πάμε και πάμε από πρωινό ως πέρα.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.

IFM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί.

0: που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
0: τουρισμός,
1: προπονητική,
0: αισθητική,
1: διοίκηση,
0: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
0: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
0: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Θα κλείσω με μια συζήτηση που μεταφέρθηκε χθες σε μια κηδεία. Και ήταν ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που δακρύζει αυτός. Oh. Γιατί κλαις, του λέει η γυναίκα του, αφού δεν την αγάπησες ποτέ τη μάνα μου.
9: Oh.
8: Και λέει αυτός, δεν κλαίω γι' αυτό, λέει, νομίζω ότι κουνήθηκε.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
10: 104,7. 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Για να την ακούσεις.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Χθες πήγα στη διατροφολόγο και δεν θυμάμαι τι μου είπε, ρε φίλε.
15: Τι, θα σε βοηθήσω εγώ.
14: Μου είπε γιαουρτάκι πρόβιο ή παϊδάκι πρόβιο.
16: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Νέο Suzuki Swift.

0: Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
2: Αλφα στους 104,7.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσα στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
5: Πρωινό σφαίρα.
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: που χει πάει. Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Το καλύτερο τύπο αν είσαι γονιός είναι ένα. Μην είναι κοντά στους παππούδες.
5: Το καλύτερο.
3: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Παρακαλώ.
7: Ο πατέρας Αμβρόσιος είμαι. Καλά είστε?
6: Καλά είστε.
7: Μίλησα και με τον πατέρα Παναγιώτη. Εσείς με αυτόν έχετε συνεννοηθεί για το μυστήριο? Κοιτάξτε, ο πατήρ Παναγιώτης θα φύγει τις 20 Σεπτέμβρη, παιδί μου, για τα Ιεροσόλυμα που θα στείλουμε μια αποστολή για ένα φιλικό. Θα αναλάβω εγώ το ναό για 20 μέρες μόλις μέχρι να επιστρέψει. Απλά προσπαθώ να συντονίσω λίγο τα μυστήρια.
8: Πήρε την κυρία
7: Δήμητρα. Έλα, χειροβή. Ναι, για το να μιλήσουμε για το
8: φιλικό με την.
7: Σπάρτα, Σπάρτα Πράγας.
8: Μακάβη.
7: Κυρία Δήμητρα, σας μίλησε ο πατέρας Αμβρόσιος για την πολιτική εδώ του ναού όσον αφορά τους στολισμού.

0: μάγα στην κορυφή, 4-5 μπαλόνια δεν τα έχουμε κατεβάσει. Δεν μπορεί, δεν φτάνει το παιδί. Θα πρέπει όμως να γίνει ένα στολισμός, καταλάβατε, για να πάει και υπερπίστεως δηλαδή. Είναι μια δωρεά η οποία πηγαίνει για καλό σκοπό. Μέχρι 500 ευρώ αν έχετε διαθέσει, ή και στα 300 μπορώ να σας κάνω ένα μικρό στολισμό.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν παίρνουμε το στόλισμα 100 ευρώ και...
0: Ναι.
1: Όχι, είναι περιβολικό.
0: Τι να κάνεις με 100 ευρώ.
2: Είναι του Ανανία, πρέπει να φέρουν φρούτα.
0: Κάποια φρούτα, ναι, δεν μπορείτε να φέρετε κάποια έστω αποξηραμένα, δηλαδή ακόμα και αυτά τα σίκα, τα ξερά.
1: Συγγνώμη, μου λέτε τώρα να βάλω σίκα ξερά και δεν διασκευάσω των παιδιών, θα τρελαθούμε.
2: Όχι, είναι του Ανανία.
0: Είναι, ναι, να σας εξηγήσω.
1: Είναι του Ανανία, εγώ τι να κάνω τότε.
0: Του Οσίου Ανανία, ακούστε με. Να σας πει ο πρωτοσύγκελος, απλά συνηθίστε συνήθως.
1: Δεν θέλω να μου πει κάτι, ούτε ο πρωτοσύγκελος ούτε κανείς. Εγώ σας λέω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι.
2: Έλα παιδί μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παιδί μου, είναι, αν μπορείς, κάτι φρούτο να φέρεις, παιδάκι μου. Κομμάτια, κάτι να φέρετε. Μούσλι τουλάχιστον. Πώς το λένε αυτά τα αποξηραμένα. Έχεις
1: πρόβλημα. Πού θα βάλω τα αποξηραμένα τα φρούτα?
2: Σε ένα δισκάκι.
1: Εντάξει, θα φέρω σε ένα δισκάκι αποξηραμένα φρούτα.
2: Τι φρούτα?
1: Τι φρούτα θέλετε?
2: Εσείς τι φρούτα έχετε?
1: Μάγκο. Δεν έχω κάτι. Θα πάω να αγοράσω.
2: Ωραία, γράψτε.
1: Φρούτα σε ένα δίσκο.
2: Γράψτε λίγο να σας πω τρία φρούτα.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Μάγκο, τζίτζιφα,
1: ναι,
2: και μπλούμπερι.
1: Ωραία.
2: Πάρτε λίγο το.
0: Εντάξει κύριε Δήμητρα, συγγνώμη για την αναστάτωση.
1: Είμαστε
0: καλά και έχετε πολλά χαιρετίσματα τον κύριο Νικόλα ο Παπακοσταντίνου που θέλησε να σας κάνει φάρσα μέσα από τον
3: αέρα.
0: 102,2.
3: Γρηγόρης Αβραούτογλου, Γιώργος Λιανός.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Βαλεντίνο.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: 104,7
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα. Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μου ζητάτε να σας στέλνω φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Έχω σχέση. Τι γελάζε.
4: Τι φωτογραφίες σου ζητάνε?
3: Μου ζήτησε άλλη μια πικάντικη φωτογραφία.
5: Ναι.
3: Και εγώ της έστειλα ένα γύρο με μπουκοβό.
4: Μπράβο, αγάπη μου.
3: Έτσι, μπράβο.
6: 6 με 7, 8, 9,
1: 10.
6: 6 με 10.
1: Πρωινό
6: σφαίρα.
1: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
6: Πρωινό σφαίρα.
3: Θες μάλωσα με τον διατροφολόγο μου, ε?
5: Γιατί τι έγινε?
3: Μου το κλείσε το τηλέφωνο.
5: Στα μούτρα?
3: Στα μούτρα, ναι. Γιατί τον πήρα να τον ρωτήσω αν μπορώ αντί για βρώμη,
5: ναι,
3: να φάω βρώμικο.
6: Φοβερή περίπτωση.
3: Και μου το κλείσε.
6: 6 με 7, 8,
8: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Bye, Valentine.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα! Εγώ στο παθό το Σάββατο πήγα στο γάμο.
7: Τι έπαθε.
6: Ήταν ένα βλάκα εκεί να πούμε. Μου λέει από το σόι τη νύφη. Λέω όχι. Μου λέει από το σόι του γαμπρού, όχι. Τότε μου λέει τι σόι μαλάκα εσύ.
8: Να δεις που κάποτε θα μα πούνε και μαλάκε.
9: Έξι με 7, 8,
10: 9,
9: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
3: 104,7.
11: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Εδώ ο Γιώργος ο Μπίπερ έστειλε μήνυμα.
6: Ο Μπίπερ.
5: Λίγες φορές με διαβάζω. Ο Γιώργος Μπίπερ έτσι το γράφει.
6: Έλα, Μπίπερ.
5: Λέει πόσα λεφτά θα πληρώνω στα διόδια. Έρχομαι από Πάτρα. Άκου φίλε, να σου πω τώρα. Τα 3,10 τώρα που δίνεις βγαίνοντας από την Πάτρα.
6: Είναι, τίποτα.
5: Μην το δεν θέλω να το βλέπεις σαν αντίτιμο διοδίων. Όχι. Δες το σατάμα για να φτάσεις στην Αθήνα. Εντάξει.
6: Είχατε μοναστήρια εκεί στα Καλάβρια και
5: αυτά. Ναι.
6: Πες ότι πήγες από εκεί.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.